Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Πάντα αγαπούσα τις διασκευές, τη μουσική. Έτσι να βάζω την πινελιά μου μέσα στο τραγούδι.

Κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

πούνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να βρέχονται.

898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με καταλήπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, 21 λέει το ημερολόγιο, αν ακούτε την επανάληψη του Σαββάτου, 22. Πάμε ολοταχώς προς το τέλος και του Αυγούστου και σιγά σιγά θα αρχίσουμε νομίζω όσον αφορά εκείνο τον ωραίο χάρτη που θυμόμαστε όλοι από τον Ιππιαγωγείο, να αντιλαμβανόμαστε και το τέλος της εποχής του θέρους του καλοκαιριού, αφού επί της ουσίας τυπικά μείναν λιγότερο από 10 μέρες. Αλλά όπως έχουμε πει, θα αρχίσουμε εδώ στην Κρήτη αυτό το γνωστό τροπάρι, όπου οι μεν καλοκαιράκιδες θα λένε 38 Αυγούστου, 42 Αυγούστου, 52 Αυγούστου, και οι δε χειμωνάκιδες θα περιμένουν πώς και πώς το πρωτοβρόχι, που ελπίζω και εύχομαι φέτος να μην είναι μακριά, αν και τα στοιχεία τα μετεωρολογικά δεν έχουν κάτι ενθαρρυντικό προς αυτή την κατεύθυνση, όπως τουλάχιστον διαβάζω στις αναφορές τους τις τελευταίες ημέρες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Πολίτικα, 89 και 8. Χθες ζήσαμε ιστορικές στιγμές και με τον Σπορ FM, τον αδελφό ραδιοφωνικό σταθμό, με τον καλό συνάδελφο τον Νίκο Τομαρκάκη από τα δημοσιογραφικά θεωρία του Παγκριτίου Σταδίου να μεταδίδουν την μεγάλη νίκη, την πρώτη νίκη μετά από αρκετά χρόνια από την επιστροφή του Όφη στα ευρωπαϊκά σταλόνια, κόντρα στη Τζέσκα με το ευρύ 3-0. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια, άξια συνέχεια, και βεβαίως πολλά μπράβο και συγχαρητήρια στον Κόντι, στη διοίκηση και στα παιδιά αυτά που παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. 8 Έλληνες είναι μέσα στην ομάδα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο από όλα. Λοιπόν, θα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Θα σας θυμίσω ότι και σήμερα μαζί μου έχω μια πολύ αξιόμαχη ομάδα, με τον Βαγγέλη Τολίτη να ξεκινήσω ανάποδα σήμερα, που είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Δημοσιογραφικά μας υποστηρίζει Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σουσαρής, που είναι στα ντουζένια του τώρα σήμερα. Ποιος τον ακούει, έτσι. Λοιπόν, και στην παραγωγή μας είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Ενώ την εκπομπή και σήμερα σας προσφέρει μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, που σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, άνετα, γρήγορα, οικονομικά, με δυνατότητα να έχετε 50% έκπτωση αν βγάλετε τα εισιτήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, και βέβαια με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε σκάφη, που δύο από αυτά ελιμενίζονται κάθε βράδυ στο λιμάνι του Ηρακλείου για να ξεκινήσουν το πρωί ένα λάξ στο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς την Κρήτη και από την Κρήτη προς τον Πειραιά, με ενδιάμεσους σταθμούς τη Σαντορίνη, την Νάξο, την Πάρο, την Τίνο, την Σύρο, την Μύκονο. Δεν ξέχασα κάτι. Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Νάξο, Πάρο, Σύρο, Τίνο, Μύκονο και Πειραιά. Και βεβαίως περισσότερες πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στην cjets.com.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες CJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: CJETS. Κερδίζει.

0: Γρήγορα πριν να καλωσορίσω τον καλεσμένο μου, με τον οποίο θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, τη παίζει ψηλά στην δισιογραφία αυτή την ώρα, και να πω ότι έχουμε μια μεγάλη είδηση για την οποία σας είχα μιλήσει πριν από αρκετές εβδομάδες και που νομίζω τώρα ότι ήρθε και η ώρα την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε την κουβέντα αυτή. Τέλος εποχής, κυρίες και κύριοι, για την Κούβα του Κάστρο. Χωρίς ρεύμα, νερό, χωρίς καύσιμα, χωρίς φάρμακα. Τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ιστορικού ηγέτη βρίσκουν τους Κουβανούς στην πιο δύσκολη στιγμή στην μεταεπαναστατική ιστορία του νησιού. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ένας πολύ καλός φίλος, με αυτό θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα, ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι μάλλον ο τελευταίος Έλληνας που πήγε σε αυτή την ιστορική χρονική στιγμή πριν από μερικούς μήνες, και μου περιέγραψε επιστρέφοντας σημεία και τέρατα. Θα πω γιατί το λέω αυτό, διότι σήμερα μπορεί να διαβάζετε, όσοι το διαβάζετε στο διαδίκτυο ή μπορεί να τα ακούτε τώρα από την δική μας τη ραδιοφωνική εκπομπή, ότι σήμερα η Κούβα βρίσκεται πλέον στο σκοτάδι, και αυτό δεν είναι πια σχήμα λόγου. Ούτε εκείνη η κάπως ρομαντική εικόνα μιας καραϊβικής που έμαθε να ζει με λιγότερα, μετατρέποντας την έλλειψη σε ευρηματικότητα και την ανέχεια σε μια σχεδόν μυθολογική ικανότητα επιβίωσης. Είναι πραγματικό σκοτάδι, πυκνό και επαναλαμβανόμενο, που μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη μέρα, μέσα στο οποίο οι κάτοικοι περιμένουν τις σύντομες απρόβλεπτες επιστροφές του ηλεκτρικού για να μαγειρέψουν λίγο, να φορτίσουν κάποια από τις συσκευές που έχουν και να βάλουν ενδεχομένως μπροστά την αντλία για λίγο νερό. Ίσως ακούγονται τριτοκοσμικά όλα αυτά, αλλά αυτή είναι η Κούβα σήμερα, και σας το λέω με απόλυτη γνώση, με βάση αυτά που μου μετέφερε ο άνθρωπος που θα ακούσετε την επόμενη εβδομάδα, να μοιράζεται όλα αυτά μαζί μας. Δεν το συζητώ ότι δεν υπάρχει καύσιμο, προσέξτε, ούτε για δείγμα, δεν υπάρχουν φάρμακα, τα τρόφιμα είναι ελάχιστα. Και βέβαια οι δυσκολίες στις μεταφορές είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Θα σας πω ότι ύστερα από επαναστάσεις, εμπάργκο, κρίσεις, ηρωικές αφηγήσεις και πραγματικά αδιέξοδα, μοιάζει να έχει έρθει το τέλος μιας εποχής και βεβαίως η αρχή μιας καινούριας εποχής, την οποία λίγο πολύ την ξέρουμε. Θα την πούμε τις επόμενες μέρες. Θέλω όμως, κλείνοντας, να πω ότι με αυτή την εξέλιξη τελειώνει και ένας μύθος ότι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες ζουν καλά. Δεν ζουν καλά. Ο κομμουνισμός και οι επαναστάσεις δεν έχουν φέρει σε καμιά χώρα στον κόσμο ιστορικά κάτι καλό. Αφήστε τις μυθοπλασίες και τις μπούρδες, συγγνώμη που το λέω έτσι, τις ανοησίες, τις ανυπόστατες που ακούτε κατά διαστήματα από κάποιους. Αυτοί οι κάποιοι δεν έχουν πάει ποτέ σε αυτές τις χώρες και δεν ξέρουν καθόλου τη σκληρή πραγματικότητα αυτών των χωρών. Τα έχουμε πει κι άλλες φορές. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, ο κομμουνισμός γέννησε την πορνεία, ή είναι, εν πάση περιπτώσει, μία μήτρα της πορνείας, της ανέχειας και της κακουχίας, της συμμορίας και των ταβατζίδων και της απέραντης θλίψης για το λαό, για τον πατέρα που βλέπει τη 16χρονη χώρη του να εκδίδεται για να φέρει ένα καρβέλι ψωμί στο σπίτι. Αυτό είναι ό,τι άφησε ο υπαρκτός κομμουνισμός στις μέρες μας. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτό είναι. Τελεία και παύλα. Τώρα, επειδή δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα για αυτό, παραπέμπω, ξαναλέω, την αναφορά μου στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον, δηλαδή από εβδομάδα, θέλω να μου επιτρέψετε να βάλω μέσα στις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας μία εξέλιξη που δεν βλέπω να παίζει ψηλά, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη πρέπει να παίξει ψηλά. Και πρέπει να παίξει ψηλά διότι δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ντροπή και διασυρμό για την Ελλάδα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, η ματέωση έστω και του τελευταίου δρομολογίου του κρουαζιεροπλοίου Crown Iris, το οποίο έφερνε κόσμο από το Ισραήλ σε διάφορα λιμάνια της χώρας και όπου η Free Palestine κατάφεραν να δημιουργήσουν μια άσχημη εικόνα, να εξευτελίσουν τη χώρα διεθνώς και βεβαίως να διασύρουν μια ευαίσθητη υπηρεσία όπως αυτή του τουρισμού της κρουαζιέρας στα διεθνή φόρα. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε αυτοί οι οποίοι πλήττονται από αυτό να ζητήσουν τα ρέστα από αυτούς που τους προκαλούν αυτή τη ζημιά. Δηλαδή αν εγώ έχω επενδύσει μέσα σε ένα μαγαζί το οποίο περιμένει τον τουρίστα από το κρουαζιερόπλοιο για να κάνω τζίρο και εσύ μου το στέρισες αυτό, ίσως θα έπρεπε να πάμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δρομολόγησαν αυτές τις συνθήκες και να στραφούμε νομικά εναντίον τους, διότι εδώ δεν είναι απλά η έκφραση μιας ιδεολογίας. Είσαι ελεύθερος να πιστεύεις ότι θέλεις. Χωρίς όμως να προκαλείς οικονομική ζημιά στο πορτοφόλι μου, στην επιχείρησή μου και να διακυβεύεται η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης των εργαζομένων της κλπ. Κλπ. Αυτά ως αναφορά επίσης θα είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθω. Θα κλείσω την εισαγωγή λέγοντας ότι είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχουν πλέον διεκδικήσεις για 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο μέσω του ΣΤΕ. Μόνο ένας νόμος στο μέλλον, γιατί όχι, μπορεί να βγει ο Τσίπρας και να τον υποσχεθεί και να τον ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές, να σας τον δώσει όπως σας έδωσε τόσα άλλα που σας έδωσε την περίοδο 15-19. Κλείνω λέγοντας ότι υπάρχει σημαντικός απόϊχος από την χθεσινή μας αναφορά για τις τελευταίες εξελίξεις στην τριγωνική σχέση Ισραήλ-Τουρκίας-Ελλάδος και βεβαίως ένα ριλ που μπορείτε να δείτε και να ακούσετε. Το έχουν φτιάξει τα παιδιά της ομάδας μας, η Μαρία Ιζερβάκη και η Μαρία η Μαυρομάτη, με ένα εξαιρετικό τρόπο. Ήδη έχει κάνει αρκετές δεκάδες χιλιάδες κλικς. Θα το αναζητείτε και στο Facebook, στη σελίδα του Πολίτικα, αλλά και στο ίδιο μας το site. Και καλωσορίζω τον γνωστό νομικό και φίλο της εκπομπής, οφείλω να πω, τον κύριο Γιώργο Μαρταβατζή, τον οποίο το μόνο που θα κάνω είναι να τον παρακαλέσω να πλησιάσει λίγο στο μικρόφωνο για να μπορούμε να τον ακούμε και καλύτερα τώρα που θα του δώσουμε το λόγο. Εύχομαι καλό από καλό καιρό και καλό Σαββατοκύριακο, μιας και είναι και επιθυράς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι σε εσάς και στους ακροατές σας να έχουν ένα καλό από καλό καιρό. Υγεία πρώτα απ' όλα και η διεθνής συγκυρία να είναι καλή για τη χώρα μας και την περιοχή μας.
0: Κύριε Μαρταβατζή, σας παρακολουθώ συχνά πυκνά και έχω και την ευκαιρία να συνομιλώ μαζί σας με τις πολύ εύστοχες αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είστε ένας άνθρωπος που κατέχει πολύ καλά την ιστορία, προερχόμενος από το χώρο της αριστεράς, του Κομμουνιστικού Κόμματος κλπ. Κλπ. Πράγματα για τα οποία έχετε μιλήσει μέσα από τα γραπτά σας πάρα πολύ ωραία, πάρα πολλές φορές. Πριν από περίπου 24 ώρες κάνατε μια ανάρτηση και επειδή η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες σε κάποια πράγματα είμαστε καλοί, σε κάποια άλλα χωλαίνουμε, εκεί που χωλαίνουμε, σε ένα από αυτά που χωλαίνουμε είναι καταρχήν η γνώση, η βαθιά γνώση της ιστορίας. Δεν ξέρουμε καλή ιστορία. Με συγκίνησε δημοσιογραφικά αυτή η ολιγόλογη ανάρτησή σας, θα τη διαβάσω ευθύς αμέσως και μετά θα σας δώσω τον λόγο να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Γράψατε ότι αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας για εξουσία και οικονομία δεν είναι δικά του. Έχουν πει ακριβώς τα ίδια ο Λένιν και ο Νίκος Ζαχαριάδης ήδη από τη δεκαετία του 1920. Και έχετε φωτογραφίσει ένα απόσπασμα της απαντητικής επιστολής του Νίκου Ζαχαριάδη στον πρώην γραμματέα του ΚΚΕ, Πουλιόπουλο, δημοσιευμένη στην κομμουνιστική επιθεώρηση του Οκτώβρη του 24, όπου καταγγέλει τη δράση των λικβιταριστών. Αξίζει να προσέξει κανείς, καταλήγει ο αγαπητός Γιώργος Μαρταβατζής, που σήμερα έχω τη χαρά να τον έχω δίπλα μου, το τελευταίο τσιτάτο του Λένιν. Εισαγωγικά. Να λοιπόν, εμείς παίρνουμε την εξουσία. Μπορούμε να διοικήσουμε το κράτος? Δεν μπορούμε. Μπορούμε μήπως να διευθύνουμε την οικονομία? Όχι, δεν μπορούμε, αλλά θα μάθουμε. Τι ωραίος πρόλογος με βάση το κείμενό σας για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Μια και αναφερθήκατε, κύριε Σιλιγάρδο, στην ιστορία, έχω υποχρέωση με αφορμή μία ανακοίνωση που έκανε ο Δήμαρχος ο κύριος Κεγκέρογλου ότι θα τιμήσει ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος τον καθηγητή ιστορίας κύριο Δετοράκη, τον οποίο είχα την τύχη να έχω καθηγητή στο δεύτερο γυμνάσιο σε δύο τάξεις να μου κάνει ιστορία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το σπουδαίο πρόσωπο, αλλά είναι και ένα ένασμα για όλους μας να δούμε τι είναι η ιστορία. Η ιστορία είναι η βάση που νομίζω πρέπει να ξεκινάει ο κάθε πολιτικός για το τι κάνει, να κοιτάει πίσω του. Αναφερθήκατε πριν από λίγο για την Κούβα. Εκεί θα σας διορθώσω για να σας πω ότι η πορεία στην Κούβα είχε ξεκινήσει επί Μπατίστα. Δηλαδή πριν την επανάσταση που έκανε ο Κάστρο με τους συντρόφους του, η Κούβα ήταν ένα πορνείο στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επενδύσει, ας πούμε, οι εταιρείες, βασικά η μαφία, στο προηγούμενο καθεστώς, που αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Φιντέλ Κάστρο με τα αγνά αισθήματα που είχε τότε, ο οποίος μετά έγινε κομμουνιστής. Τότε ήταν απλά επαναστάτης. Δυστυχώς η συγκυρία βοήθησε ούτως ώστε αυτή η χώρα με το σπουδαίο λαό της να έχει μια πολύ άσχημη εξέλιξη στην πορεία, από τη στιγμή που οι νόρμες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού εφαρμόστηκαν σε αυτή τη χώρα. Φυσικά ήρθε και το εμπάρκο από απέναντι, διότι ήταν φυσιολογικό. Μπήκε σε ένα παιχνίδι που κάποια στιγμή πήγε να γίνει και παγκόσμιος πόλεμος. Αν θυμάστε τότε ο Κρουτσόφ με το παπούτσι του χτύπαγε μέσα στον ΟΗΕ τη σκηνή, θα την έχετε δει σίγουρα. Μπήκε λοιπόν σε αυτή τη διελκυστίδα αυτή η χώρα. Η πορεία μετά την πτώση του υπαρκτού που σταμάτησε, οι Κουβανοί ξέρανε ότι το ζαχαροκάλαμο ό,τι βγει θα το απορροφήσουν οι λεγόμενες σοσιαλιστικές χώρες, άρα υπήρχε ένα στάνταρ επίπεδο βιωτικό, το οποίο όμως με την αλλαγή των καθεστώτων αυτό πήγε στις καλέντες και τα γνωστά αποτελέσματα. Τι διδασκόμαστε λοιπόν και εμείς που ήμασταν ενταγμένοι σε αυτή την υπόθεση και ο κόσμος που μας βλέπει? Οι άνθρωποι αυτοί, όπως τους έχει τυπωθεί στο μυαλό, θεωρούνε ότι το αξετέραστο πρόβλημα της παραγωγής, γιατί όπως μου έλεγε μια φορά ένας αρχαιότερος φοιτητής στη Φραγκφούρτη, όταν πήγα να του πουλήσω τον οδηγητή σαν μέλος της ΚΝΕ, μου λέει: «Ρε Γεωργάκη, θα τον πάρω τον οδηγητή γιατί είσαι καλό παιδί. Αλλά εσείς οι κομμουνιστές έχετε το εξής κακό. Είστε καλοί στο μοίρασμα, αλλά μόνο σε αυτό, στο πώς θα φτιαχτεί όμως η πίτα για να τη μοιράσετε, δεν θα το μάθετε ποτέ». Εκεί νομίζω, αγαπητέ Κώστα, ότι είναι και το πρόβλημα όλης αυτής της υπόθεσης. Το να μοιράζεις δίκαια αρέσει στον καθένα, και ειδικά στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι σου λέει «γιατί και εγώ να μην». Δεν κάτσαν όμως να σκεφτούν τη διαδικασία που έφτασε αυτό το αγαθό για να μοιραστεί. Εκεί περνάει από κάποια πράγματα που δυστυχώς...
0: Και φυσικά, επιτρέψε μου, αγαπητέ Γιώργο, να πω ότι για να μοιράσεις μια πίτα πρέπει πρώτα να υπάρχει η πίτα αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποιος πρέπει να την έχει φτιάξει ή κάποιοι πρέπει να την έχουν φτιάξει. Δεν μπορούμε να καθίσουμε δηλαδή σε ένα τραπέζι σήμερα σε ένα σπίτι που είναι άδειο το ψυγείο, άδεια η κουζίνα, άδεια τα συρτάρια και να λέμε θα μοιράσουμε. Τι θα μοιράσει, άμα δεν έχει.
1: Βλέπουμε σήμερα μια Σοβιετική Ένωση να είναι μεγάλη δύναμη ακόμα μόνο και μόνο πουλώντας το έδαφος και το υπέδαφος της. Δεν είδαμε ένα σπουδαίο προϊόν δικό της να βγει στην αγορά και να ανταγωνιστεί. Τους έφτιαξε ο Τολιάτη τα Λάντα, με αυτά μείνανε, είχαν τα Βόλγα, δεν τα βλέπω να υπάρχουν, δεν ξέρω αν τα έχουν στην εσωτερική τους αγορά, αλλά ένας λαός με τέτοιο έδαφος και τέτοιο υπέδαφος και μόνο για, ας το πούμε, λαϊκίστικους λόγους αυτό το υπέδαφος να το έβγαζε και να το μοίραζε στο λαό τότε που ήταν ο κομμουνισμός, ή το λεγόμενο σοσιαλιστικό σύστημα, θα είχε κάτι να δώσει και θα μπορούσε να λάμψει λίγο, ούτως ώστε να μην πέσουν με μια απλή κίνηση όταν σταμάτησε να υπάρχει ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, είναι μια ουτοπία που μεταφέρεται σαν ιδεολειψία σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ελκυστικό το προϊόν το οποίο πουλάνε, γιατί μιλάνε για ισότητα. Ο καθένας από εμάς θέλει να είναι ίσως και να μην έχει διακρίσεις. Δεν το θέμε ούτε για το φίλο μας, ούτε
0: θέλουμε, για... επίτρεψέ μου να εισάγω ένα όρο στην κουβέντα. Τον έχω χρησιμοποιήσει και άλλες φορές. Θέλουμε μια ισότητα προς τα κάτω. Δηλαδή δεν θέλουμε ισότητα προς τα πάνω.
1: Καταλήγει να είναι ισότητα προς τα κάτω. Έτσι, διότι θέλω... προς τα πάνω,
0: ακριβώς,
1: δεν είναι εφικτή.
0: Ακριβώς. Και θέλουμε και μια άνηση ισότητα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν αυτές τις θεωρίες θέλουν τον Γιώργο τον Μαρταβατζή να είναι ένας πετυχημένος δικηγόρος, να εισπράττει το δικηγορικό του το γραφείο, εγώ να είμαι τσιγάρο βρε δε γαριέσαι αδερφέ, αλλά στο τέλος της ημέρας τον πλούτο που έχει παράξει ο Μαρταβατζής να τον βάλουμε κάτω και να τον μοιραστούμε δια δύο. Ο Μαρταβατζής που δούλεψε και ο Σιλιγάρδος που ήταν στον καφενέ.
1: Αν έκλεινε το θέμα εκεί, προσωπικά θα το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση. Αλλά έρχεται και η επόμενη μέρα, που και την επόμενη μέρα πρέπει να πάμε για μεροκάματο και τη μεθεπόμενη...
0: Μα αυτό είναι μια διαδικασία SI, να το πω έτσι πάρα πολύ.
1: SI. Άρα, τι συνέβη όμως στη χώρα μας με το να επακολουθήσει αυτό το καθεστώς μετά τον εμφύλιο που υπήρχε αυτή η διάκριση? Βέβαια, όταν κάποτε θεωρούσαμε άδικο αυτό που γίνεται με την ανισότητα, αλλά διαβάζοντας σήμερα, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο ο Ζαχαριάδης από το εξωτερικό που ήτανε...
0: Να πούμε, να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν ποιος είναι ο Ζαχαριάδης. Να πούμε μια κουβέντα, ποιος ήταν ο Ζαχαριάδης?
1: Ο Ζαχαριάδης ήταν για μένα το καθοριστικότερο πρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος και της εν γέννη ελληνικής αριστεράς. Ένα παιδί Ρωμιών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ο πατέρας του ήταν πραγματογνώμονας, εμπειρογνώμονας, διευθυντικός τέλεχος μια τουρκο-γαλλικής εταιρείας που έπαιρνε καπνά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα εισήγαγε στη Γαλλία, στέλεχος, είχε τη δυνατότητα να του δώσει μια σπουδαία μόρφωση. Δηλαδή το παιδί αυτό είχε μάθει γαλλικά, είχε μάθει αγγλικά την εποχή εκείνη, γερμανικά. Αυτό τον βοήθησε αργότερα όταν ήταν κρατούμενος στο Ταχάου, τον οποίο χρησιμοποίησαν σαν ερμηνεία οι Γερμανοί. Αυτή λοιπόν την αστική παιδεία που έλαβε, όταν γνώρισε έναν κομμουνιστή Κύπριο στην Οικομίδια, που ήταν τα αγγλικά στρατεύματα, ήταν μεταφραστής των Άγγλων, τον εμίσησε στον κομμουνισμό, απαρνήθηκε στα 17 του την οικογένειά του, εντάχθηκε στο Τούρκικο Κομμουνιστικό Κόμμα. Εκεί τον βάλανε να ληστέψει έναν στρατηγό του Τσάρου που μετά την επανάσταση στη Ρωσία ζούσε στην πόλη, φρουρούμενος. Κατάφερε όμως, επειδή ήταν πολύ δυνατό παιδί ο Ζαχαριάδης, να διαρρήξει το σπίτι του και να πάρει έγγραφα τα οποία ήταν χρήσιμα για τους Τούρκους κομμουνιστές, τα οποία δώσανε στη συνέχεια στους Σοβιετικούς. Αυτό όμως το στοχοποίησε στην τουρκική αστυνομία με αποτέλεσμα να μπει σε ένα πλοίο και να περάσει απέναντι στην τότε Σοβιετική Ένωση και να πάρει τη βασική εκπαίδευση του λεγόμενου Κούτβι. Ήταν αυτοί που εκπαιδευόταν στα σχολεία αυτά. Είχα την τύχη και εγώ για ένα μικρό διάστημα στη Σόφια της Βουλγαρίας να είμαι ο Μακαρίτης, ο Δημήτρης Οξυριτάκης, έτσι με έλεγε εσύ σε Κούτβι.
0: Αχ, ο αγαπημένος μας Δημήτρης Οξυριτάκης.
1: Αυτό το παιδί λοιπόν ήρθε το 24 στην, 23 στην Ελλάδα μυστικά, σταλμένο από εκεί, ενεπλάκησε στην δολοφονία

0: διάγνωσης κατάφερνε, και της αστικής προσέγγισης.
1: Να κερδίζει, βέβαια είχε ένα τραχή χαρακτήρα, θεωρούσε ότι το να σκοτώσει ένα άρχιο μαρξιστή, που στο κάτω-κάτω κομμουνιστής ήταν και αυτός, απλώς ήταν με την πλευρά του Τρότσκι. Ήταν πολύ απλό, δηλαδή σαν να έβγαζες ένα, ας πούμε, ένα αγκάθι
0: στο πόδι σου.
1: Σαν να κόβες ένα αγκάθι στο πόδι που σου εμπόδιζε να κάνεις αυτό. Είχε αυτή την τραχεία συμπεριφορά και αυτή δυστυχώς την μετέδωσε και σε όλη την ηγεσία που τον θεωρούσαν σαν θεό, τον είχαν θεοποιήσει ουσιαστικά, γι' αυτό δεν υπήρχε αντίρρηση, ήταν ένα πιστό αντίγραφο του Στάλιν. Άρα αυτός ο άνθρωπος καθόρισε δυστυχώς τη μοίρα μας και από ό,τι βλέπω ας πούμε και σήμερα το υπάρχον κομμουνιστικό κόμμα ας πούμε, ενώ είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες την εποχή που ήταν στελέχη όπως ο Ανδρουλάκης και τα λοιπά, να δείξει μια διαφορετική όψη στην ελληνική κοινωνία, έχουν επανέλθει και κρίνουν ακόμα και τον Μακαρίτη, το Χαρίλαο Φλωράκη για κάποιες ενέργειές του που είχε κάνει όσο έβλεπε στα τελευταία του ότι ο γυαλός είναι λίγο στραβός.
0: Άραστε. Θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα στο σημείο αυτό και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα με τον αγαπητό Γιώργο Μαρταβατζή. Να δούμε και τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει στο ενδιάμεσο. Και βεβαίως θα σας θυμίσουμε ότι και σήμερα την πηξίδα σας προσφέρει η Seajets.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλό. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η Αιγύπτου.

0: Να ευχαριστήσω επιστρέφοντας τις φίλες και τους φίλους που όχι μόνο μας ακούν, αλλά αρκετοί εξ αυτών έχουν ξεκινήσει ήδη, όπως άλλωστε καθημερινά, και την επικοινωνία μέσα από τον γνωστό και παραδοσιακό τρόπο, με μηνύματα στο Messenger που ήδη έχουν έρθει, ήδη έχουν φτάσει και αφορούν τη σημερινή μας συζήτηση, την οποία βρίσκουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Για τους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να τους πω ότι ο κύριος Γιώργος Μαρταβατζής, νομικός, είναι μαζί μου εδώ και ξεφυλίζουμε, σαν να λέμε έτσι άτυπα, χωρίς να υπάρχει κάποιο βιβλίο βεβαίως μπροστά μας, αλλά ένα ωραίο βιβλίο της ιστορίας που κάνει μια προσέγγιση με αφορμή μια ανάρτηση χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αυτά που λέει δεν είναι καινούργια, έχουν διατυπωθεί πολλές δεκαετίες πριν από ανθρώπους που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Είναι τελικά ο Τσίπρας κομμουνιστής?
1: Ο Τσίπρας για μένα βουτάει όπως βουτάμε στη σάλτσα το ψωμί μας, τρώει ό,τι από εκεί βρίσκει και πετάει. Χρησιμοποιεί τα πάντα. Το άσχημο για εκείνον είναι ότι ό,τι έχει μάθει δεν το έχει μάθει.

0: μάθει ούτε από μελέτη, ούτε από ενασχόλησή του με τα πράγματα αυτά. Έχει ακούσει κάποια τσιτάτα, ό,τι θεωρεί ότι είναι πιασάρικο το ρίχνει στο τραπέζι, γνωρίζει ότι απευθύνεται σε ένα κόσμο που δυστυχώς δεν έχει τις γνώσεις να αντιπαραβάλει ορισμένα πράγματα και να δει αν αυτό που του λέει έχει βάση ή είναι λόγια του αέρα. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που αρέσκονται στο να τους χαϊδεύουν τα αυτιά, πολιτικά αντίδες τύπου Τσίπρα, και αυτό δεν το λέω αυθαίρετα, με βάση την πορεία του από το ξεκίνημά του. Μου είχε κάνει εντύπωση μια συνέντευξη που του είχε πάρει η Άννα Παναγιωταρέα όταν ήταν 15 ετών. Τα θέματα που έβαζε σαν πρόεδρος του 15 μελούς,
1: ένα νέο παιδί τότε,
0: ήταν πως δεν θα πιεστεί στα θέματα των εξετάσεων να έχει ελεύθερο χρόνο. Δεν είχε να πει κάτι, δεν είχε να πει τίποτα παρά μόνο για ελεύθερο χρόνο, για μη πίεση και χαλαρά να περάσουμε. Αυτή είναι η αντίληψή του, έτσι έμαθε, κατάφερε να πείσει ένα κόσμο που οι αιτίες είναι γνωστές, βρέθηκε σε αδιέξοδο μετά από τις πολλές φορές λανθασμένες πολιτικές των δύο κομμάτων που είχαν κυβερνήσει, πάτησε εκεί, εμφανίστηκε σαν Μεσσίας και πολύ εύστοχα είπε ο Μακαρίτης, ο Μάνος που έφυγε πρόσφατα, το θέμα με τον Τσίπρα είναι, λέει, ότι δεν έχει ντροπή. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος στη ζωή, για ό,τι κάνει και ό,τι λέει, κάποια στιγμή θα αισθανθεί ντροπή όταν τον πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη. Αυτός το έχει ξεπεράσει. Σε αυτό μοιάζει καταπληκτικά με τον Ζαχαριάδη, τον οποίο κάποτε του αποδείκνυαν στα πράγματα ότι ήταν λάθος η τακτική του για το όπλο παραπόδα, ότι πηγαίνανε στην Αγχώνη τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, διότι ενώ θα έπρεπε να είναι κατευναστικός για να σταματήσουν τα ξερονήσια και οι εκτελέσεις που γινόταν ακόμα, εκείνος προκαλούσε το μετεμφυλιακό καθεστώς να οδηγεί στην Αγχώνη και στην εξορία τους συντρόφους του. Και μπαίνει και η υποψία, όταν μόλις είχε μπει ο Μπελογιάννης στη χώρα και απ' την άλλη στιγμή η φωνή της αλήθειας έλεγε «Πού είναι ο Μπελογιάννης?», για έναν που θα σκεφτεί λίγο πονηρά θα πούμε «Μήπως τον έστειλε και γι' αυτό?». Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι για το συγκεκριμένο άτομο που με ρωτήσατε, δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά έτσι είναι, δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου κανένα στοιχείο προσφοράς και αλληλεγγύης προς τη χώρα, το κόμμα, τους συντρόφους του, παρά μόνο η πάρτη του συγκεκριμένου ατόμου, το οποίο θέλει να κερδίσει ένα στοίχημα εκεί που έχασε, και αυτό φάνηκε φως φανάρι από το ότι απέτυχε σαν κυβέρνηση όταν έχασε, που θα μπορούσε να θεωρηθεί φυσιολογικό το 19, είχε 36, πήρε 31, ένα κομμάτι του πήρε ο Λαφαζάνης, άρα θα μπορούσε να θεωρηθεί, είναι μια φυσιολογική φθορά για ένα κόμμα, αλλά όταν όμως σαν αντιπολίτευση πήγε στο 17,8, δείχνει ότι απέτυχε ικτρά και σαν αντιπολίτευση. Και ενώ έδειξε ότι πάει να βάλει νερό στο κρασί του σε μια φάση, να δει τι θα κάνει, να αποσυρθεί, να μείνει στο πλάι, να διδαχθεί και να επανέλθει, αν επανέλθει σοφότερος, το μόνο που κατάφερε, και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν λέει τους χορηγούς του, ποιοι είναι αυτοί, η καμπάνια, για ένα κόμμα που δεν έχει πόρους από το κρατικό προϋπολογισμό όπως έχουν όλα τα κόμματα που είναι στη Βουλή, είναι πολλά τα λεφτά. Το να ανοίγεις το οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και να τον βλέπεις φάτσα κάρτα να λέει διάφορα για την ιστορία. Προχθές είπε για την οικογένειά του, για την ιστορία της οικογένειάς του, και ήθελε να πει ότι ήταν από μεσαία φτωχή οικογένεια κτλ. Παραμύθηκε αυτό. Εργολάβη της Χούντας ήταν ο πατέρας του και ο αδερφός του. Έχω μια πληροφορία ότι η γυναίκα του Ηρακλή Τσίπρα, του θείου του δηλαδή, είναι μακρινιά ανιψιά του Πατακού και από εκεί ξεκίνησε το κονέ. Δεν το έχω διασταυρώσει.
1: Υπάρχει επίσης καταγεγραμμένο, και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, μία ερώτηση δημοσιογράφου προς τον Γιώργο Τσίπρα, πρώην υφυπουργό εξωτερικών της κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, εξάδελφο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δημοσιογράφος ρώτησε τον Γιώργο Τσίπρα εάν υπάρχει κάποια σχέση της οικογένειάς του με την οικογένεια Πατακού. Αυτό βεβαίως εννοείται ότι δεν επιβεβαιώθηκε. Το λέω διότι το κρύβουν. Είναι κάτι που δεν τους αρέσει. Όμως ο καθηγητής μου ο Αντώνης Σανουδάκης, τον οποίο γνωρίζετε, ο πρώην εργοδότης μου και για πολλά χρόνια πρόεδρος της τηλεόρασης Κρέτα και εκδότης των Ραδιοθεμιώτικων Νέων Γιάννης Χαλκιαδάκης, ο αείμνηστος, έχουν αποτυπώσει στο βιβλίο το οποίο παρέθεσα και εγώ προχθές στοιχεία και γεγονότα που αποδεικνύουν τη σχέση της οικογένειας Τσίπρα με τη Χούντα.
0: Όλα τα όταν το έγραψα,
1: έχουν γίνει από την εταιρεία Τσίπρα.
0: Σκαπανέας.
1: Προχθές που το διατύπωσα ξανά σε μια ανάρτησή μου, βρέθηκαν κάποιοι και μου είπαν, καλά, τι σε πειράζει εσένα, εάν ο μπαμπάς του, ο θείος του, ήταν άνθρωποι της Χούντας, του καθεστώτος, τι σε πειράζει και ποιο είναι το κληρονομικό, να το πω έτσι πολύ απλά,
0: φάουλ,
1: ακριβώς.
0: Συλλογική ευθύνη σε κάτι δεν
1: υπάρχει. Είπα λοιπόν και απάντησα προσωπικά σε κάποιους που μου το έγραψαν αυτό και το σχολίωσαν, γιατί κάνουμε ουσιαστικά ένα δημόσιο διάλογο, μια δημόσια συζήτηση μέσα από το social media, και είπα ότι φυσικά και δεν έχει καμία ευθύνη, όμως εμείς λέμε την ιστορία.
0: Ναι, και όταν αναφέρεται στην οικογένεια, έχει δικαίωμα ο άλλος να περιγράψει ό,τι γνωρίζει για την οικογένεια. Δηλαδή, να μην την εμφανίζει μόνο για τα θετικά, ας πούμε, τη φτωχή οικογένεια, την όχι πλούσια κτλ., αλλά και τις άλλες εκφάνσεις της δράσης αυτής της οικογένειας.
1: Έτσι, μια οικογένεια η οποία μεταπήδησε ξαφνικά μετά το 1974 στο Πασόκ, από ό,τι ακούσαμε, έτσι, όπως θα πω τώρα
0: Ελλάδα,
1: μια ιστορία.
0: Ό,τι δηλώσεις.
1: Θα πω τώρα μια ιστορία. Ναι. Θα πω τώρα μια ιστορία, πολύ γρήγορη. Ο αείμνηστος Κώστας Γραμματικάκης, εκδότης στην εφημερίδα Μεσόγειο και συγγραφέας, μιας και ήταν γείτονάς μου στο πατρικό σπίτι της οικογένειάς μας κοντά στην οδό Χάντακος, στο κέντρο του Ηρακλείου, περνούσα συχνά και ως φοιτητής και αργότερα στα πρώτα μου βήματα ως δημοσιογράφος, πάντοτε δεν δούλεψα ποτέ στη Μεσόγειο. Κουβεντιάζαμε ωραία πράγματα για τα ψαρήματα που έκανε στη Σιτία, μέχρι για ιστορίες που μου έλεγε από τη δημοσιογραφική του τη διαδρομή. Μου είπε μια μέρα ότι, Κώστα, θα σου δείξω ένα φωτογραφικό αρχείο. Δεν ξέρω που βρίσκεται αυτό το αρχείο σήμερα. Δυστυχώς δεν μου επέτρεψε να βγάλω φωτογραφίες. Μου έδειξε όμως ένα άλμπουμ φωτογραφιών, όπου είναι από μια συγκέντρωση στο Ηράκλειο της Χούντας στην Πλατεία Ελευθερίας. Και μου έδειχνε πρόσωπα από κάτω. Μου έλεγε, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Αυτός. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Αυτός. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ο τάδε. Αυτός ξέρεις ποιος είναι? Ο τάδε. Αυτός είναι η τάδε οικογένεια. Είναι του τάδε αδερφός που είναι εκεί, είναι ο γιος του αυτού κλπ. Είχα σοκαριστεί, διότι άκουσα ονόματα γνωστών οικογενειών και είδα τα πρόσωπα του Ηρακλείου, της πόλης μας, όπου ο Κώστας δεν σταμάτησε εκεί, δεν είχε σκοπό να μου δείξει αυτό. Δεν τον ενδιέφερε αυτό. Μου κατέβασε ένα άλλο άλμπουμ της προεκλογικής συγκέντρωσης του Ανδρέα Παπανδρέου του 1981, πάλι στην Πλατεία Ελευθερίας, και μου βρήκε τα πρόσωπα ή πρόσωπα που σχετίζονταν με τα πρόσωπα αυτά σε κάποια άλλα εσταντανέ και λήψεις των φωτογράφων της εποχής, που ήταν τα ίδια πρόσωπα κάτω από τον μπαλκόνι της Χούντας, κάτω από τον μπαλκόνι του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Κώστα, τέτοιων ανθρώπων.
1: Αυτή την ιστορία δεν την έχω ποτέ δημόσια, τη λέω σήμερα πρώτη φορά.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων ανθρώπων είναι ο Κουρίς, ο γνωστός της Αυριανής. Αν διαβάσετε, έχει γραφτεί από κάποιον, μου διαφεύγει το όνομά του, ένα στέλεχος της αριστεράς, ήταν δημοσιογράφος, έχει γράψει ένα βιβλίο ότι είναι ο Αυριανισμός. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι ο Κουρίς, που πριν από την Χούντα ήταν της επιρροής του Κώστα Μητσοτάκη, Διότι υπήρχε ένας δεντρινός βουλευτής εκεί στην Κεφαλονιά, Ιθάκη.
1: Χώρα καταγωγής, τόπος καταγωγής.
0: Το μέρος της καταγωγής του, που εκεί βγάζανε οι αδερφοί Κουρί μια τοπική εφημερίδα. Αυτός λοιπόν τους παρότρινε να κατέβουν στην Αθήνα. Φτιάξανε μια εταιρεία, την Καρποτεχνική, με δάνεια που πήρανε επί Χούντας. Δεν τα καταφέρανε. Κάψανε το εργοστάσιο, αλλά δυστυχώς η πυροσβεστική βρήκε ότι ήταν εμβρισμός και εκλήθησαν να πληρώσουν τα δάνεια που είχαν πάρει επί Χούντας. Αυτά τα δάνεια λοιπόν, επί κυβερνήσεως Ράλι, ζήτησαν να τους χαριστούν για να αβαντάρουν την κυβέρνησή του κτλ. Ο Ράλης δεν το δέχτηκε και τότε, δια του Κουτσόγιωργα, εντάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν αυτοί που γράφανε για την κηδεία της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Και στη συνέχεια,
1: η εφημερίδα που γκρέμισε τον καραμαλισμό ήταν ο υπότιτλος της Αυριανής. Ναι.
0: Τα λοιπά. Βέβαια η ίδια στράφηκε και κατά του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Στη συνέχεια.
0: Όταν γινόταν οι ιστορίες, ήταν η ίδια εφημερίδα που έβγαλε τις φωτογραφίες της γυμνές της
1: Δήμητρας,
0: έτσι. Ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και ήταν και ο ίδιος εκδότης, θα πω στη συνέχεια, που μας έγραφε το 2015 στην αντίστοιχη συνέχεια της Αυριανής στην εφημερίδα Κόντρα, ότι στα βαριά καλαμπαλίκια του Αλέξη κρέμεται η Ευρώπη. Ναι, και ότι ο Αλέξης έρχεται για να σκίσει τα μνημόνια και να φέρει το πλούτο και την άνοιξη στη χώρα. Την είδαμε.
0: Μη μας φαίνεται λοιπόν.
1: Εγώ είχα γράψει, είναι η μοναδική φορά που στο θάνατο του Κουρί έγραψε ότι καλά, δεν έχασε και τίποτα. Ούτε η δημοσιογραφία, ούτε η Ελλάδα από το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Έτσι. Πέραν της ανθρώπινης διάστασης, όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, σεβασμός στο νεκρό. Αλλά ως φυσιογνωμία στο χώρο των εκδόσεων και του τύπου, γενικότερα και της δημοσιογραφίας, νομίζω ότι αυτή είναι η ιστορία.
0: Είχαμε, τοπικά η οποία είχαμε εδώ τον Μάνο Χάρη, ο οποίος είχε παράλληλη πορεία. Ένας δε βοηθός του Μάνου Χάρη ήρθε σε συγκέντρωση του συνασπισμού το 1989 που μιλητή το Φαράκο στην Αστόρια.
1: Γρηγόρης Φαράκος,
0: Ο Γρηγόρη Φαράκο, ναι, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος και γραμματέας κτλ. Και είχε το θράσος ένας Αριστοτέλης Γιανακουδάκης που ήταν της ομάδας Μάνου Χάρη να πει ότι αυτός ήταν που κατασκεύασε τη φωτογραφία του Μητσοτάκη με τους Γερμανούς.
1: Με τους Ναζί.
0: Που, όπως είπε και ο Ηλίας Χανελής, έγραψε πριν από μερικές μέρες ότι τότε η Αυριανή πουλούσε γύρω στις 450.000 φύλλα και καθόρισε ουσιαστικά και το αποτέλεσμα αυτής της εκλογής του 1985 που έγινε με βάση αυτές τις πληροφορίες. Και μαθαίνουμε εκ των υστέρων από τον Μανώλη Γλέζο ότι απεφεύχθη ο εμφύλιος στα Χανιά διότι υπήρχε το λεγόμενο σύμφωνο Πορφυρογέννη Μητσοτάκη σαν αρχηγός αντιστασιακής ομάδας ο Μητσοτάκης ο Κωνσταντίνος, σαν μέλος του πολιτικού γραφείου ο Πορφυρογέννης, ο οποίος ήταν κρατούμενος στη Γάβδο και με την αλλαγή πέρασε και εντάχθηκε στις αντάρτικες ομάδες στα Χανιά. Αυτό λοιπόν το είπε ο Μανώλης ο Γλέζος μετά που τάσπασε με τον Τσίπρα και όταν είχε πλησιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βγήκε και ο Κουτσούμπας και είπε ναι, έχουμε αντίγραφο αυτό το συμφώνου. Και μου κάνει κατάπληξη αυτό το πράγμα. Ο Μανώλης ο Γλέζος. Το 84 είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν βγήκε το 85 να πει stop. Υπάρχει δυστυχώς, αγαπητέ Κώστα, ένα συμφέρον κάθε φορά που δυστυχώς...
1: Μια σκοπιμότητα, έτσι, και ένας καιροσκοπισμός, ακριβώς, θα πω, που αυτό, εξυπηρετεί να λέγονται πράγματα.
0: Αυτό
1: όπως έκανε... σήμερα εξυπηρετεί το αφήγημα αυτών που ποντάρουν στο άλογο Τσίπρα. Έτσι. Να μην μας λέει πώς μένει σε ένα σπίτι και καταφέρει να μένει σε ένα σπίτι πάνω στον Αιγιαλό σε μια έπαυλη με 500 ευρώ ενίκιο, όταν ο ίδιος στυλιτεύει τα ακριβά ενίκια, όταν ο ίδιος δεν μας λέει πού βρίσκει τα λεφτά και χρηματοδοτεί το κόμμα του, αυτό που γράψατε και εσείς και το έχω γράψει και εγώ και το έχω επισημάνει.
0: Δεν έχει, έτσι, το αίσθημα ντροπής καθόλου.
1: Ακριβώς.
0: Και σου λέει θα περάσει.
1: Και κάτι ακόμα όμως. Εγώ θα πω και κάτι πιο βαθύ για να μην. Μπορώ να πω χίλια πράγματα. Να τελειώσει αύριο η εκπομπή μόνο πάνω σε αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν να εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει διοικήσει ούτε περίπτερο, ο οποίος κυβέρνησε αποδεδειγμένα και πήγε στον κρεμό, ο οποίος στο ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως τον έκρινε ο ελληνικός λαός, βούλιαξε. Απόλεσε.
0: Δεν υπάρχει προηγούμενο.
1: Αυτό δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν έχει ξαναγίνει. Και έρχεται σήμερα να σου πει ότι έχει σχέδιο και όραμα. Πώς είναι δυνατόν να έχει κάποιο σχέδιο και όραμα όταν δεν έχει αποδείξει τα αυτονόητα? Και ρωτώ κάτι. Εάν εγώ έρθω αύριο νέος δικηγόρος στο γραφείο σας να ζητήσω δουλειά ή ως ένας άνθρωπος να παρέχω υπηρεσίες γραμματείας ή λογιστηρίου, δεν θα με ρωτήσετε για το βιογραφικό μου? Τι έχω κάνει, ποια είναι η εμπειρία μου? Αυτό λοιπόν πρέπει να ρωτάμε συνέχεια τον Αλέξη. Ακριβώς, τον ρωτάς που έχεις δουλέψει. Αυτό πρέπει να ρωτάμε συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα, από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές. Τι έχει κάνει στη ζωή του, τι έχει πετύχει στη ζωή του και γιατί αυτά που έχει πετύχει στη ζωή του εγγυώνται ξανά τη συνέχεια. Γιώργο, δεν θα σε χαιρετήσω. Θα κάνω μια παρένθεση, γιατί απλά το είχαμε υποσχεθεί από χθες. Να καλωσορίσω τον κύριο Δημήτρη Κουμπαράκη, έναν άνθρωπο από το χώρο του τουρισμού. Βεβαίως, βεβαίως. Αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα κύριε Σιλιγάλδο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές που βλέπουν.
1: Θα κάνουμε μια κουβέντα για τον τουρισμό τις επόμενες μέρες, αλλά σας είδα και με το δίκιο σας να έχετε αγανακτήσει για το θέμα που αφορά τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος σε μια τουριστική περιοχή όπου κάποιοι άνθρωποι παθαίνουν σοβαρές ζημιές και κάποιοι άλλοι κινδυνεύει ακόμα και η υγεία τους, διότι ζουν υποστηριζόμενοι από μηχανήματα στο σπίτι που χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα. Τι συμβαίνει σήμερα, τι έχουμε σήμερα?
2: Ακούστε, είναι νομίζω γνωστό πλέον, διότι δεν είναι μία φορά που έγινε, αλλά γίνεται κατ' επανάληψη, συγκεκριμένα τα τελευταία τρία βράδια, χθες, προχθές και αντίπροχθες, να υπάρχει εκτενής διάρκειας διακοπή ρεύματος ή πτώση στάσεως ρεύματος, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ή να υπολειτουργούν οι συσκευές των σπιτιών και των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άνθρωποι ούτε να προσφέρουν τις υπηρεσίες που θέλουν να προσφέρουν στους επισκέπτες και στους πελάτες τους, ούτε να λειτουργήσουν τα σπιτικά, ούτε να δουλέψουν αυτοί που δουλεύουν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ούτε τα τρόφιμα να συντηρούνται σωστά, διότι πέφτει η θερμοκρασία και είναι καλοκαίρι και είναι μεγάλη ζέστη. Τα ξενοδοχεία έχουν τρελό πρόβλημα, διότι αυτές οι πτώσεις στάσεως και επαναφοράς του ρεύματος σε ρυθμό φωτορυθμικών, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, συνέχεια έρχεται, φεύγει, σταματάει, ξανά να φόβεται το ρεύμα, μέχρι που τελικά είχαμε γενική διακοπή για πολλές ώρες. Και είναι τα μηχανήματα, και έρχονται οι πλακέτες των κλιματιστικών, τα ψυγεία μας, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ποιος θα αποζημιώσει για όλες αυτές τις ζημιές που προκαλούνται από την κακή συντήρηση των δικτύων?
1: Η απάντηση είναι κανένας.
2: Κανένας. Τα πληρώνουν οι καημένοι ιδιώτες. Όταν όμως η ΔΕΗ έχει να ζητήσει ή να διεκδικήσει μια δραχμή, ένα ευρώ, με συγχωρείτε, πλέον δεν έχουμε δραχμές, από τον πολίτη, τρέχει άμεσα και του βάζει και...
1: Έχετε λάβει κάποια απάντηση για όλα αυτά?
2: Όχι βέβαια, καμία. Και όταν παίρναμε και τηλέφωνο τις ώρες εκείνες, δεν σηκώνει κανείς τηλέφωνο.
1: Σκέφτεστε να καταφύγετε κάπου, στο συνήγορο του καταναλωτή, στον εισαγγελέα, προκειμένου αυτό το πράγμα να έχει μια εξέλιξη?
2: Το σκεφτόμαστε, διότι καταλαβαίνετε ότι η περίπτωση δεν ήταν μεμονωμένη. Μιλάμε για μια περιοχή από τον Καρτερό περίπου και το Ηράκλειο σε κάποιες περιοχές από ό,τι έμαθα αργότερα, και από τις Βασιλιές μέχρι την Αλικαρνασσό, μέχρι τις Γούβες, τις Γούνες, τη Χερσόνησο, Καμάλια. Δηλαδή ήταν μια τεράστια έκταση που από ό,τι μάθαμε υπήρχε σκάσιμο κάποιων μετασχηματιστών ρεύματος, προφανώς από κακή συντήρηση. Εγώ θυμάμαι τα παλιότερα χρόνια, τα βράδια όταν δεν υπήρχε πολλή κίνηση και πολλή ζήτηση, μετά τις 2-4 ώρα το πρωί ο κόσμος κοιμάται, βγαίνανε τα συνεργεία και πλένανε τους μετασχηματιστές.
1: Τους μετασχηματιστές, για να μην μαζεύουν τη σκόνη αυτή, η οποία με την υγρασία κάνει αυτό το επικίνδυνο φαινόμενο.
2: Λοιπόν, φέτος δεν έγινε προφανώς, δεν ξέρω για ποιους λόγους, το ξέρω και ο Δεδία και αυτοί θα πρέπει να μας απαντήσουν γιατί δεν έγινε, ή αν έγινε δεν έγινε σωστά, ή αν έγινε δεν έγινε επαρκώς. Εγώ ξέρω ότι προχθές το βράδυ, εν ώρα διακοπής ρεύματος πάνω από μία μισή ώρα στην περιοχή, στις 12 και 20 το βράδυ ακριβώς που επέστρεφα σπίτι μου, είδα το συνεργείο του ΔΔΕ στις Γούρνες να πλένει τους μετασχηματιστές. Ενώ είχε γίνει η διακοπή του ρεύματος. Και τελικά το ρεύμα επανήλθε στις 1.30 ώρα το πρωί. Εχθές πάλι κόπηκε το ρεύμα για περίπου μισή ώρα. Δηλαδή αυτή η κατάσταση. Ενώ μας ζητάνε να πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα, να μην υπάρχει μια συντήρηση του δικτύου. Ποιος
1: είναι? Είναι κατανοητό. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε την επόμενη εβδομάδα και θα πούμε και περισσότερα και θα κουβεντιάσουμε και για τον τουρισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα κλείσω με τον Γιώργο το Μαρταβατζή. Ζητώ συγγνώμη για την παρένθεση αυτή, αλλά την είχα υποσχεθεί από χθες στον Δημήτρη για αυτό το σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με πολλές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Θέλω να μου βάλετε ένα επίλογο και να δεσμευτούμε ότι σύντομα θα ξανασυναντηθούμε για να συνεχίσουμε έτσι ενδιαφέροντα πράγματα της ιστορίας, να μοιραζόμαστε με τους ακροατές, να ρωτήσω γιατί κατά την άποψή σας στην Ελλάδα αυτοί οι οποίοι πάνε να ψηφίσουν διαχρονικά αντί να καθίσουν να μελετήσουν την ιστορία, να βάλουν κάτω τα γεγονότα και να εξάγουν συμπεράσματα από δεδομένα γεγονότα, δηλαδή από πράγματα που έχουν τελεσιδικήσει, να το πω έτσι πολύ απλά, αρέσκονται, συγγνώμη για αυτό που θα πω, στο εύκολο και όμορφο όνειρο το οποίο όμως δεν το εγγυάται κανένας. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Το 1974 είχαμε τη μεταπολίτευση. Έχουν μεσολαβήσει 52 χρόνια. Σήμερα έχει γραφτεί η ιστορία για αυτά τα χρόνια. Για τα λάθη, τις παραλήψεις, τα σωστά βήματα που ενδεχομένως έγιναν και έχουμε αποκρισταλώσει άποψη για το ποιος είναι ποιος τελικά. Τι πουλούσε, τι κέρδιζε, τι έχανε και πού πήγαινε η χώρα και η κοινωνία. Σήμερα διαπιστώνω και εκεί σας δίνω τώρα την πάσα ότι αυτό δυστυχώς είναι γιατί έχουμε μνήμη χρυσόψαρου τελικά. Είναι γιατί μας αρέσει να επενδύουμε σε φούσκες, να το πω έτσι γενικότερα. Δημιουργεί μια κοινωνική και πολιτική ασάφεια.
0: Κοιτάξτε, όλα πρέπει να τα δούμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Κατά τη γνώμη μου, σοβαρή και ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα πολιτική ζωή η Ελλάδα είχε μετά το 1974. Αν κοιτάξει κανείς την ιστορία από την απελευθέρωση και μετά, είχαμε διαρκώς πραξικοπήματα, είχαμε διαρκώς επεμβάσεις, είχαμε και έναν κοντζαμπασισμό από πριν. Αυτό ήταν μια εντελώς λάθος βάση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η συνείδηση, η πολιτική η οποία υπάρχει ας πούμε στο εκλογικό σώμα να μην είναι αυτή ας πούμε του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, όχι πως και εκεί όλα γίνονται τέλεια, αλλά τουλάχιστον υπάρχει κάτι ας πούμε ένα επίπεδο στο οποίο ο πολίτης όταν πάει να ψηφίσει θα βάλει κάτω τα κριτήρια και θα πει ποιος είναι ο υποψήφιος, ποιοι είναι οι υποψήφοι, συγκριτικά, αυτό θα πρέπει να είναι το κριτήριο, τι έχει κάνει μέχρι τώρα, ποια ήταν η πορεία του και με βάση αυτό να αποφασίσει. Εδώ υπάρχουν μικροκομματικά συμφέροντα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε την ψήφο τους. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που μου είπε συγχωριανός μου, ο οποίος φεύγοντας από το χωριό του λέει πάρε αυτό το φάκελο και πήγαινε τον σε αυτό το πολιτικό γραφείο. Τον προκάλεσε το ότι ο φάκελος δεν ήταν κλειστός και είχε την περιέργεια να ανοίξει και να δει. Και τι περιείχε ο φάκελος? Το λογαριασμό του ρεύματος. Ο άνθρωπος αυτός δηλαδή έστειλε στο πολιτικό γραφείο το λογαριασμό του ρεύματος του να πληρωθεί από εκεί, προφανώς σαν αντάλλαγμα της ψήφου του μετά.
1: Έτσι δεν πάμε πουθενά.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει μέχρι η κοινωνία να ανέβει στο επίπεδο που είπαμε, δηλαδή το κριτήριο να είναι πέρα από προσωπικά ωφέλη και οτιδήποτε άλλο, να είναι τι παρουσιάζει ο ένας, τι ιστορία έχει, τι προηγούμενα έχει για να τον εμπιστευτώ. Δηλαδή αν ο κάποιος μου είπε πέντε και από τα πέντε μου έκανε τα τρία.
1: Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μαρταβάτζη. Πώς ρωτάς δηλαδή όταν είναι να πας να χειρουργηθείς σε ένα γιατρό, είναι καλός αυτός ο γιατρός, έχει κάνει καλές επεμβάσεις στο παρελθόν? Πώς έχουν πάει τα περιστατικά?
0: Εκεί το ξεχνάνε διότι θεωρούν ότι αυτό.
1: Πώς πας σε ένα καλό δικηγόρο και λες ο Γιώργος Μαρταβάτζης έχει κερδίσει καμιά δίκη στη ζωή του ή είναι χασοδίκης?
0: Έτσι. Αυτό δυστυχώς.
1: Δηλαδή θα πήγαινε κάποιος σε κάποιο γιατρό ο οποίος έχει ένα κακό παρελθόν?
0: Μην είστε απόλυτοι και σε αυτό. Υπάρχουν...
1: Άλλο να πας λόγω άγνοιας.
0: Υπάρχουν και...
1: Δεν ήξερα, δεν ρώταγα.
0: Όχι, υπάρχουν και καριέρες οι οποίες είναι φτιαχτές.
1: Μάλιστα.
0: Και δυστυχώς και εκεί πρέπει να υπάρχει κριτήριο.
1: Λοιπόν, που... με την ελπίδα και την ευχή ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας ώρα εδώ, στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και εσάς θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θα τα πούμε πάλι από την Δευτέρα, όπως άλλωστε καθημερινά, εδώ στους 89 και 8 και διαδικτυακά politika.gr. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες που υποστήριξαν την εκπομπή, την παραγωγή, όλη την εβδομάδα. Εσάς που διπλά πρέπει να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία σας. Και βέβαια τη Σίτζετς που προσφέρει και αυτό το καλοκαίρι την πηξίδα στους ακροατές μας. Γεια σας!
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
10: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
11: Τέρτη. 107,7.
12: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Παρασκευή 21 Αυγούστου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενήμερους.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη και το θέμα μας θα είναι ο επικείμενος μεγάλος καύσωνας και πόσο θα επηρεάσει την Κρήτη. Από χθες οι μετεωρολόγοι και από προηγούμενες μέρες, γιατί τώρα τα μετεωρολογικά μοντέλα μας επιτρέπουν να κάνουμε προβλέψεις και αρκετές μέρες πριν, είχαν προβλέψει τον καύσωνα ο οποίος έρχεται το Σαββατοκύριακο. Πόσο μεγάλος όμως θα είναι αυτός ο καύσωνας και πόσο θα επηρεάσει το νησί μας. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, την πρόεδρο του Παγκρετίου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, για να δούμε την εικόνα που υπάρχει στα νοσοκομεία και γενικά στις τράπεζες αίματος, να το πούμε έτσι, που υπάρχουν τώρα που είναι καιρός που οι ανάγκες σε αίμα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερες. Μας το είχε επισημάνει και πριν από 2 μήνες περίπου που είχαμε συνομιλήσει και πάλι με την κυρία Γεριανάκη, ότι το καλοκαίρι οι ανάγκες σε αίμα είναι μεγαλύτερες. Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στο νησί μας, υπάρχουν ατυχήματα δυστυχώς, και όλα αυτά τα έκτακτα, να τα πούμε, αλλά και εποχικά συγχρόνως, είναι αυτά που δημιουργούν μεγάλες ανάγκες σε αίμα. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι η σημερινή εικόνα μαζί με την κυρία Γεριανάκη. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον παπά Νικόλα Τζιμπιμπάκη, ο οποίος είναι δάσκαλος και εφημέριος του Σαμπά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, και θα μιλήσουμε για το πανηγύρι του Αγίου Κοσμά του Ετωλού που είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο, και να μιλήσουμε πώς ο Κοσμάς ο Ετωλός, αυτός ο μεγάλος δάσκαλος του γένους, ως Άγιος πλέον βέβαια, βρέθηκε στο Σαμπά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Έχει μια ιστορία η παρουσία του εκεί, και εννοούμε βέβαια η παρουσία του μέσω της εκκλησίας του.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 34η εβδομάδα του 2026 και στην 233η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:43 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:01 πρώτο λεπτό. Έχουμε σελήνη 9 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο ή Λεβαίο, έναν από τους 12 Αποστόλους. Τιμώνται όμως και η Αγία Βάσα και τα τρία παιδιά της, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πατελάρος, ο καθήμενος Πατριάρχης, η Οσία Μάρθα του Ντιβέευο. Και την ονομαστική τους γιορτή, όπως διαβάζω εδώ στο εορτολόγιο, έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ιούδας και Ιουδίθ. Χρόνια τους πολλά λοιπόν και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, που καθιερώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2017 με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για να τιμώνται κάθε χρόνο στις 21 Αυγούστου τα θύματα αλλά και οι επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών ανά τον κόσμο. Και όπως διαβάζω στο σανσήμερα.gr, στο ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού υπογραμμίζεται ότι το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρόλο που η τρομοκρατία είναι ένα διεθνές πρόβλημα που πλήττει τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, οι περισσότεροι θάνατοι από τρομοκρατικές ενέργειες συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό χωρών, όπως η Σομαλία, η Συρία, η Νιγηρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι αυτές οι χώρες δυστυχώς έχουν καθημερινότητα την τρομοκρατία. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ένα από τα κύρια καθήκοντα των κρατών μελών είναι η υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας, η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων τους. Η παραβίαση των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας είναι ένας από τους παράγοντες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά αυτής σε παγκόσμια κλίμακα. Η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας έχει επίσης ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και του κοινού σχετικά με τη σημασία της μακροχρόνιας σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και οικονομικής αποκατάστασης των θυμάτων της τρομοκρατίας, προκειμένου να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

Και βέβαια θα έλεγα ότι στην τοπική επικαιρότητα δεσπόζει η μεγάλη νίκη του Όφη. 3-0 σκορ πρόκρισης πέτυχε ο Όφη και ευχόμαστε πραγματικά να το πετύχει αυτό, δηλαδή την πρόκριση στο δεύτερο αγώνα που θα δώσει τώρα στη Βουλγαρία εναντίον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Θέλει σύνεση, χαμηλό προφίλ, όπως είπε και ο προπονητής ο κύριος Χρήστος Κόντης, και καλή διαχείριση, θα έλεγα εγώ, της όλης αυτής κατάστασης, της καλής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο Όφη. Διαβάζω τώρα εδώ τις δηλώσεις σε ένα ρεπορτάζ του Μανώλη του Σαρή, του συναδέλφου, στο athletic.gr. Κόντις, δεν χωράει στο μυαλό μας το 3-0. Πάμε να παίξουμε σε δυνατή έδρα και χρειάζεται ταπεινότητα. Προσγειωμένος, με χαμηλούς τόνους, ο Χρήστος Κόντις τόνισε πως απαιτείται ταπεινότητα εν όψη του αγώνα της επόμενης Πέμπτης. Αναλυτικά τα όσα είπε ο προπονητής του Όφη. Όταν κερδίζεις με 3-0, έχεις κάνει αρκετά καλά πράγματα. Δεν τα κάναμε όλα τέλεια, ήμασταν τυχεροί με τα δύο γρήγορα γκολ, όμως μετά υποφέραμε γιατί μας πίεσε πολύ. Έχασε ευκαιρίες, όμως μέσα από τέτοια παιχνίδια δυναμώνουμε. Σίγουρα μαθαίνουμε από τα λάθη μας, όμως πραγματικά είναι ένα παιχνίδι που μας έδωσε ένα καθαρό σκορ και τίποτε άλλο. Για την νίκη επί της ΤΣΣΚΑ και αν έχει κάνει τη μισή δουλειά, είπε ο κύριος Κόντης, το χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι η οργάνωση, το πώς διαχειρίζεται καταστάσεις. Έχουμε παίκτες που ξέρουν το ρόλο τους, είναι προετοιμασμένοι όπως και εμείς. Η προετοιμασία των παικτών για το τι θα βρουν μπροστά τους είναι ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα και είναι παίκτες με νοημοσύνη. Όταν αλλάξει κάτι ο αντίπαλος μπορούν να προσαρμοστούν από μόνοι τους. Το πλάνο που είχαμε σχεδιάσει πήγε καλά σε μεγάλο βαθμό. Έχω ζήσει πολλές ανατροπές και δεν έχει αλλάξει τίποτα για εμάς. Θα πάμε ταπεινά στη Βουλγαρία, όπως έχουμε μάθει να λειτουργούμε, και θα παίξουμε στην έδρα της ΤΣΣΚΑ που είναι αρκετά δυναμική, ώστε να καταφέρουμε κάτι μεγάλο για την ομάδα μας. Πράγματι προσγειωμένος ο Χρήστος Κόντης και έτσι νομίζω πρέπει να είναι κανείς, δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Έχουμε ακόμα έναν αγώνα, 90 συν λεπτά ακόμα, για να πάρει την πρόκριση ο Όφη. Θα απευθύνω και πάλι την ευχή, μακάρι να την πάρει.

Κατά τα άλλα, όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός τα έκανε θάλασσα. Από 2-0 ισοφαρίστηκε σε 2-2. Τώρα πρέπει την πρόκριση να την παίξει μέσα στην Τσεχία. Με μια ομάδα που εγώ προσωπικά δεν την ξέρω. Και δεν ξέρω δηλαδή πόσο δυνατή είναι μέσα στην έδρα της. Θα ζοριστεί. Όπως θα ζοριστεί και ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος επίσης τα έκανε θάλασσα. Βέβαια δεν ξέρω ποιος τα έκανε θάλασσα πιο πολύ, γιατί δεν τους είδα τους αγώνες. Αλλά φαντάζομαι ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν μπορεί να κερδίζει με 2-0 και ξαφνικά αμέσως μετά να καταραίεις και να δέχεσαι άλλα δύο γκολ. Πού είναι η λεγόμενη διαχείριση του σκορ που υπερηφανεύονται οι μεγάλες ομάδες ότι το έχουν αυτό, να διαχειρίζονται το σκορ. Ο ΠΑΟΚ μάλλον πιο ηρωικός ήταν, γιατί δέχτηκε τον γκολ και μετά ισοφάρισε ο ίδιος. Εν πάση περιπτώσει και οι δύο, ο ένας στην Τσεχία, ο Παναθηναϊκός, ο άλλος στην Νορβηγία, θα πρέπει να πάρουν την πρόκριση εκτός έδρας.

Συνεχίζουν τα όπλα να μιλούν στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στον Περσικό κόλπο και ακόμα πιο συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούζ. Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους συμμάχους να ενταχθούν στο συνασπισμό κατά του Ιράν. Ή είστε μαζί μας, λένε, ή εναντίον μας. Και διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει η δημοσίευση, να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Πέσεντ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Ή είστε μαζί μας ή είστε εναντίον μας, δήλωσε ο Μπέσεντ, απευθυνόμενος στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή και περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο τη θέση της Ουάσιγκτον απέναντι στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση με το Ιράν. Οι λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν περιορισμένες. Ο Μπέσεντ αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες σε συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν θα είναι ο ίδιος ή ο Αμερικανός πρόεδρος που θα παρουσιάσει τα επόμενα μέτρα. Μεταξύ των επιλογών που έχει στη διάθεσή της η Ουάσιγκτον είναι η ενεργοποίηση εκτελεστικού διατάγματος που εκδόθηκε το Φεβρουάριο και προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής δασμών ύψους 25% σε χώρες που πραγματοποιούν άμεσες ή έμεσες συναλλαγές με το Ιράν. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών θα μπορούσε να επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, αεροδρόμια ή άλλες οντότητες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη.

θέλει να εμπλέξει ο Τραμπ ή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν θέλετε, και τους συμμάχους σε αυτή την ιστορία. Ένα πόλεμο που οι σύμμαχοι δεν έχουν ανακατευθεί καθόλου, ή τουλάχιστον δεν έχουν ανακατευθεί σε μεγάλο βαθμό, και οι οποίοι μπορεί και να μην θέλουν. Ή κάποιοι σίγουρα δεν θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Προς το παρόν είναι πάρα πολύ στάσιμα, από στάσιμα έως έφλεκτα. Έφλεκτα δηλαδή, τι έφλεκτα? Έφλεκτα περαιτέρω. Ήδη έχουν πάρει φωτιά. Πάντως, αυτή η κατάσταση εξακολουθεί να έχει επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κινούνται και πάλι σε υψηλά επίπεδα. Και διαβάζω επίσης από το earthnews.gr ότι οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα σήμερα, καταγράφοντας οριακές μεταβολές στις διεθνείς αγορές, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην προσφορά αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Στις 2 παρατέταρτο περίπου σήμερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονταν κατά 4 cents. Στα 93,82 δολάρια το βαρέλι. Και το Brent, επαναλαμβάνω, είναι το πετρέλαιο το οποίο, η τιμή δηλαδή αυτή είναι, που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό υποχωρούσε κατά 6 cents στα 86,78 δολάρια το βαρέλι. Παρά τις περιορισμένες μεταβολές, λέει η δημοσίευση κατά την τελευταία συνεδρίαση, η εικόνα στην αγορά πετρελαίου παραμένει ανωδική. Τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό βρίσκονται σε τροχιά να καταγράψουν δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, καθώς η παρατεταμένη αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν εξακολουθεί να επηρεάζει τις ροές πετρελαίου στην περιοχή. Το Brent έχει ενισχυθεί περισσότερο από 7% στις τελευταίες 5 συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό έχει καταγράψει άνοδο άνω του 8%. Οι δύο δείκτες αναφοράς έχουν πλέον φτάσει στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 24 Ιουλίου. Η ανωδική πορεία των τιμών επιταχύνθηκε κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό σημείωσαν κέρδη άνω του 2%.

Αυτή η κατάσταση λοιπόν στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις που έχει στις τιμές του πετρελαίου προφανώς έκαναν την κυβέρνηση να δώσει παράταση στην επιδότηση στο δίζελ και μετά τις 31 Αυγούστου. Και διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα μας politica.gr: προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο δίζελ κίνησης προσανατολίζεται η κυβέρνηση τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου χτυπούν και πάλι κόκκινο εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και αδιεξόδου στις διπλωματικές εργασίες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η επιδότηση στο ντίζελ λύγει στις 31 Αυγούστου και όπως όλα δείχνουν η παράτασή της βρίσκεται ήδη στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου που αναμένεται να κλειδώσει τις τελικές αποφάσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του παρατηρητηρίου τιμών υγρό καυσίμων, η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης διαμορφώθηκε στα 2,012 ευρώ το λίτρο. Μέσα σε μία μέρα αυξήθηκε κατά 1,6 λεπτά, ενώ σε σχέση με τις 17 Αυγούστου η επιβάρυνση φτάνει ήδη τα 2,3 λεπτά ανά λίτρο. Την ίδια ώρα το Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας σε υψηλό 3 εβδομάδων, ενώ οι επιπτώσεις είναι αισθητές στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Υπενθυμίζεται, σύμφωνα με το CNN.gr, ότι τόσο η επιδότηση στο ντίζελ, όσο και τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων, χρηματοδοτούνται από τον κουμπαρά των περίπου 200-230 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις στην ενέργεια.

Υπάρχει στο Earth News επίσης μια δημοσίευση που έχει να κάνει με αυτό που σας είχαμε πει και χθες στην διάρκεια της ροής του προγράμματός μας και από το Δελτίο Ειδήσεων, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας τελικά απέρριψε την προσφυγή του δημοσίου υπαλλήλου εκείνου που είχε υποστηρίξει και η ΑΔΔΗ για το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο τομέα. Και αναφέρει σχετική δημοσίευση: οριστικά κλειστό σε δικαστικό επίπεδο είναι το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο, ο οποίος μίλησε στις συνδέσεις του Earth News. Όπως εξήγησε, η απόφαση απορρίπτει για ακόμη μια φορά τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων για αναδρομική καταβολή των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για τη 10η φορά που απορρίπτονται αντίστοιχες διεκδικήσεις. Ο κύριος Καρούζος υπογράμμισε ότι η απόφαση δημιουργεί πλέον δεδικασμένο για τις σχετικές δικαστικές διεκδικήσεις, με δεδομένο ότι το ζήτημα έχει κριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν φαίνεται να υπάρχει πλέον περιθώριο για δικαστική επαναφορά των δώρων. Η οποιαδήποτε σκέψη για επαναφορά των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους θα γίνει μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία, όχι με δικαστικό αγώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενο στο σκεπτικό της απόφασης, ο εργατολόγος εξήγησε ότι η προσφυγή βασίστηκε μεταξύ άλλων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, το οποίο έχει ενσωματωθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομοθεσία και συνδέεται με το νέο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου μισθού.

0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, έχουμε και επισκέπτη στο στούντιο. Έχουμε τον Σοκράτη που είναι μαθητής της πρώτης λυκείου. Θα πάει τώρα πρώτη λυκείου. Και παρακολουθεί την εκπομπή μας. Τον καλωσορίζουμε στο στούντιο. Και να περάσουμε τώρα στο θέμα που σας έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής. Δηλαδή στον επικείμενο μεγάλο καύσωνα. Πόσο μεγάλος θα είναι αυτός και πώς θα επηρεάσει την ζωή μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι και σήμερα, και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά γι' αυτό, ο φίλος μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους φίλους ακροατές και μια ιδιαίτερη καλημέρα και στο φίλο μας το Σοκράτη.
0: Το φίλο μας το Σοκράτη, βεβαίως. Έχεις, Σοκράτη, τα χαιρετίσματα για την καλημέρα του κυρίου Καρακατσάνη, του μετεωρολόγου μας. Λοιπόν, Μιχάλη, για πες μας πόσο μεγάλος θα είναι αυτός ο καύσωνας και πόσο θα επηρεαστεί η Κρήτη από αυτόν.
1: Θα έλεγα, για να καθησυχάσετε και τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση στα στοιχεία, τουλάχιστον από εχθές το απόγευμα, όσον αφορά την ένταση και όχι τη διάρκεια αυτής της, της επίμονης θερμής εισβολής που περιμένουμε, και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σταδιακά και κάθε μέρα, μιας και θα ανεβαίνει η θερμοκρασία καθημερινά. Θα έλεγα λοιπόν ότι όσον αφορά και την περιοχή μας και την Κρήτη, θα έλεγα ότι θα ήταν πιο σωστό να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του. Αυτό το δικαίωμα μας το δίνουν τα στοιχεία, αυτό μπορούμε να αντιλήσουμε από τα στοιχεία που, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, να χρησιμοποιήσουμε τον όρο μιας έτσι επίμονης θερμής περίοδου. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι από σήμερα και μέχρι και την επόμενη εβδομάδα θα βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς έτσι αρκετή ζέστης. Δεν θα έλεγα όμως ενός έντονου καύσωνα, γιατί είναι μεν όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του καύσωνα θα έχουμε τα στοιχεία μιας πολυήμερης ζεστής κατάστασης, όχι όμως με θερμοκρασίες οι οποίες θα παραπέμπουν σε καύσωνα. Και τι εννοώ. Mm-hmm. Από σήμερα λοιπόν θα έχουμε μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, με δεδομένο ότι το μελτέμι έχει υποχωρήσει αρκετά, έχει γίνει έτσι, το ζούμε αυτό, το έχει γίνει ιδιαίτερα έτσι.
0: ειδικά φέτος το καλοκαίρι, Μιχάλη, το έχουμε παρασυνηθίσει θα έλεγα.
1: Λοιπόν, έχει πέσει η ένταση λοιπόν του μελτεμιού από σήμερα στα 2 με 4 από φορ για την περιοχή μας, που σημαίνει ότι θα επιτρέψει την έλευση περαιτέρω αυτών των θερμών αερίων μαζών. Θα έχουν μια επιμονή, μια πολυήμερη επιμονή, που σημαίνει ότι καθημερινά και λίγο, σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, θα ανεβαίνει καθημερινά και λίγο η θερμοκρασία. Όσον αφορά το να δώσουμε ενδεικτικά τιμές, όσον αφορά τα αστικά κέντρα, κοντά στους 32 βαθμούς μέσα από

0: το 1933 στην Κυριακή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η μέγιστη τιμή. Αυτές είναι μέγιστες τιμές.
1: Mm-hmm.
0: Πάντα υπό σκιά. Μην μπερδευόμαστε βλέποντας τα θερμόμετρα, για παράδειγμα, τις ενδείξεις που υπάρχουν έξω από φαρμακεία ή το αυτοκίνητο.
1: Γιατί τα χτυπάει ο ήλιος κατά κέφαλα, θα λέγαμε, αυτά τα θερμόμετρα.
0: Πάντα υπό σκιά. Όχι ότι είναι μικρή η θερμοκρασία των 33 βαθμών σε ένα αστικό κέντρο. Όχι. Με δεδομένο ότι θα έχουμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και τα ποσοστά σχετικής υγρασίας, θα έλεγα, λίγο πιο ανεβασμένα, που σημαίνει ότι το αίσθημα της ζέστης θα είναι λίγο περισσότερο έντονο.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή φαίνεται ότι θα πάμε με ζεστές καταστάσεις το μεσημέρι και τα βράδια θα είναι, θα έλεγα, λίγο περισσότερο ζεστά από ό,τι συνηθιζόταν να ήταν.
1: Mm-hmm.
0: Στα εσωτερικά τώρα και νοτιότερα τμήματα ο υδράργυρος θα αγγίζει και τους 35 με 37 βαθμούς ζέστη, αλλά είναι μια ζέστη υποφερτή, μια ζέστη που τουλάχιστον αυτές τις περιοχές την έχουν συνηθίσει. Δεν φαίνεται λοιπόν να περιμένουμε για την Κρήτη τουλάχιστον αυτό το ξέσπασμα και όλος αυτός ο παντικός για έναν έντονο και πολυήμερο καύσωνα. Ναι, θα είναι ζεστές οι επόμενες μέρες, παραδόξως ζεστές, γιατί βρισκόμαστε πλέον, θα μπαίνουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Δεν είναι όμως κάτι ασυνήθιστο. Θα έλεγα όμως το φετινό καλοκαίρι ίσως θα είναι και η πρώτη μακράν περίοδο για το φετινό καλοκαίρι στην οποία θα νιώσουμε ιδιαίτερη ζέστη. Θα έλεγα ότι εφόσον εξελιχθούν τα στοιχεία, ότι όσον αφορά την Κρήτη έχουμε αποφύγει ένα και τελειώνοντας το καλοκαίρι, γιατί μετεωρολογικά το καλοκαίρι τελειώνει στα τέλη του Αυγούστου και μπαίνουν πλέον σε συνθήκες, όχι ότι τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά μετεωρολογικά μπαίνουμε σε διαφορετικές συνθήκες, μιας και από το Σεπτέμβριο και μετά θα μπούμε στο φθινόπωρο, οπότε ναι μεν θα παραμείνουν οι σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες, όμως θα έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Μικρότερη ημέρα, λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία, ο ήλιος βρίσκεται σε άλλη γωνία, οπότε δεν είναι τόσο κάθετος, δεν θα μας δίνει αυτό το αίσθημα της έντονης ζέστης. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου φαίνεται ότι μας φυλάει έτσι μας φυλάει ζεστές συνθήκες, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι ένα καθαρά καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, με τη σχετική του υγρασία να μας ενοχλεί λιγάκι τα βράδια, γιατί δεν θα μειώνει αυτό το αίσθημα της κόπωσης της καθημερινής, δηλαδή των θερμών ωρών που θα νιώθουμε τη ζέστη. Παρ' όλα αυτά και από μέσα την εβδομάδα και από την νέα εβδομάδα και πάλι οι συνθήκες θα θυμίζουν έτσι προχωρημένο καλοκαίρι, με τη θερμοκρασία κοντά στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, στους 37-38 βαθμούς στα νοτιότερα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας οι οποίες θα βιώσουν θερμοκρασίες κοντά στους 40 με 42 βαθμούς και αυτό και πάλι δεν είναι κάτι σπάνιο. Ασυνήθιστο θα έλεγα γενικά, γιατί ο Αύγουστος, ειδικά το τρίτο δεκαήμερο, δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες. Όμως σε γενικές γραμμές ας κρατήσουμε ότι το φετινό καλοκαίρι έχει κυλήσει αρκετά δροσερά, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τον όρο, για την περιοχή μας και γενικότερα για τον ελλαδικό χώρο, με εξαίρεση κάποιες περιοχές, κλειστές περιοχές, οι οποίες συνηθίζουν να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να βιώνουν πολύ πιο θερμές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν δεν χρειάζεται πανικός, ναι, μας περιμένουν ζεστές μέρες μπροστά, ιδιαίτερα ζεστές μέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο και μέσα στην εβδομάδα, όμως θα έλεγα ότι ευτυχώς φαίνεται να αποφεύγουμε τις συνθήκες ενός έντονου επίπονου καύσωνα. Γιατί εννοώ με θερμοκρασίες άνω των 38-39 βαθμών για πολλές μέρες.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, σήμερα ο βαθμός επικινδυνότητας για πυρκαγιά είναι κίτρινος, είναι στο 3. Τις ίδιες συνθήκες θα έχουμε μάλλον και τις επόμενες ημέρες, αν κρίνουμε από αυτά που μας λες.
0: Ακριβώς. Ναι. Γιατί το ΜΕΤΕ-0 φαίνεται να μην, να μην δημιουργεί πρόβλημα, οι βόρειο-δυτικοί άνεμοι να μην δημιουργούν πρόβλημα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και μέσα στην εβδομάδα φαίνεται ότι θα έχουμε την απουσία έτσι έντονων ανέμων. Οπότε η επικινδυνότητα θα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει η προσοχή μας να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε συνθήκες που μπορούν να δημιουργήσουν μια πυρκαγιά.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Επίσης.

Δεν χρειάζεται λοιπόν πανικός, θα έχουμε ζέστη, αλλά όχι και τις μεγάλες θερμοκρασίες που ενδεχομένως θα χτυπήσουν άλλες περιοχές της χώρας. Δέχτηκα από μία ακροάτρια μία παρατήρηση με μήνυμα ότι δεν είπα τίποτα για τον Εμμανουήλ Καραλή. Έχει απολύτως δίκιο. Είπα για τον Όφη, είπα για τον Παναθηναϊκό, είπα για τον ΠΑΟΚ, αλλά για τον Εμμανουήλ Καραλή που πέρασε τα 6-16 παρακαλώ, δεν είπα τίποτα. Έχει απόλυτο δίκιο λοιπόν η ακροάτριά μας και γι' αυτό θα πω τώρα. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα in.gr: στο σπουδαιότερο αγώνα που έχουμε δει ποτέ στο επικοντό, Καραλής και Ντουμπλάντης έδωσαν μια μεγάλη παράσταση, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, στη Λοζάνη, με τον Μανόλο να περνάει τα 6-16 μέτρα και τον Σουηδό να απαντά με 6-21. Ο Έλληνας πρωταθλητής δοκίμασε ακόμη και στα 6-26 μέτρα. Σε μια απίθανη μάχη λοιπόν, λέει η δημοσίευση, που δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ήταν η κορυφαία στην ιστορία του άλματος επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουμπλάντης τα έδωσαν όλα μέχρι τέλους στο Diamond League της Λοζάνης. Ο σπουδαίος αθλητής του Ολυμπιακού έφερε στα όρια του το Σουηδό ρεκόρντμαν, καθώς ξεπέρασε τα 6-16 μέτρα, μια τρομερή επίδοση που απείλησε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ με 6-17 μέτρα από τις 28 Φεβρουαρίου του 2026 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία. Να τονίσουμε βεβαίως πως τα 6-16 μέτρα αποτελούν πλέον την καλύτερη επίδοση της καριέρας του Καραλή στον ανοιχτό στίβο, καθώς μέχρι σήμερα το ατομικό του ρεκόρ ήταν στα 6-8 μέτρα, 6 μέτρα και 8 εκατοστά, από το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Βόλο στις 2 Αυγούστου του 2025. Και με τον Εμμανουήλ Καραλή, που για άλλη μια φορά μας κάνει περήφανους διεθνώς με τα άλματά του, να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: δούμε τώρα ένα θέμα από τη διεθνή επικαιρότητα, το οποίο όμως επηρεάζει και εμάς, την Ελλάδα δηλαδή, καθώς συμβαίνει στην περιοχή μας, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο δηλαδή. Και είναι το θέμα αυτό της έντασης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ και που βεβαίως, επειδή το Ισραήλ είναι και σύμμαχός μας, επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο και την Ελλάδα, όχι άμεσα θα έλεγα και μάλλον όχι άσχημα. Αυτή την ένταση την σχολίασε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο συνάδελφος ο Κώστας ο Σιλιγάρδος, και αφού είχε μιλήσει με τον αντιπτέραρχο εν αποστρατεία τον κύριο Θανάση Παπανικολάου. Να ακούσουμε λοιπόν πώς σχολίασε αυτό το γεγονός ο Κώστας Σιλιγάρδος.
1: Καλησπέρα. Έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Θα θυμίσω ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε των τελευταίων ωρών, δηλαδή όπως περιέγραψα, το Ισραήλ αποφάσισε να βομβαρδίσει μια αεροπορική βάση η οποία βρίσκεται εντός της Συρίας, πάνω στην οποία όμως ο Ερντογάν, πρέπει να πούμε ότι έχει επενδύσει πάρα πολλά σε μια, θα έλεγα, ύποπτη σχέση και άγραφη, να το πω έτσι πολύ απλά, συμφωνία με την Μόσχα και τον Πούτιν. Γιατί το λέω αυτό? Υπήρξε το ζήτημα το προηγούμενο χρονικό διάστημα της πώλησης των πυραυλικών συστημάτων που έχουν αποκτήσει οι Τούρκοι από τους Ρώσους, προκειμένου ουσιαστικά να βγάλουν τα βαρύδια από τα πόδια τους και να ξαναξεκινήσει μια συζήτηση ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, που είναι πολυπόθητο πρόγραμμα για την άμυνα της γειτονικής χώρας. Τους πυράβλους αυτούς ουσιαστικά δεν τους ήθελε κανένας, γιατί γνωρίζει ότι θα μπλέξει με τον Ερντογάν. Δηλαδή είναι ένα πακέτο που όλοι θέλουν να το ξεφορτωθούν, είναι όπως ο Μουτζούρης.
2: Το δίνει ένα στον άλλο.
1: Που το δίνει στον άλλο. Μια καυτή πατάτα. Αλλά κανένας δεν θέλει να το πάρει. Η συγκεκριμένη βάση στη Συρία, θα σου θυμίσω ότι μετά την πτώση του Άσαντ έχουν αλλάξει ισορροπίες εκεί. Είναι μια βάση την οποία θέλει για πολλούς και διάφορους λόγους ο Ερντογάν να έχει υπό την επιρροή του και τον έλεγχό του. Αλλά στο βάθος, στην πλάτη του δηλαδή, υπάρχει η Ρωσία, που βλέπει από εκεί μια πολύ καλή θέση στην ευρύτερη περιοχή. Είτε αυτό λέγεται η νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, που περιλαμβάνει μέσα και τις χώρες που γυτνιάζουν με τη Συρία εκεί, Λίβανος, Ισραήλ, η Ιορδανία, τον δίνουν δηλαδή πολύ χαμηλά πλέον, έτσι, ακόμα και η Αίγυπτος, είναι πολύ κοντά. Mm-hmm. Και βεβαίως προς τη Μέση Ανατολή, επίσης, παράθυρο, πολύ καλό παράθυρο. Mm-hmm. Και την ίδια ώρα αυτό αποτελεί κάζους μπέλι για το Ισραήλ, που νιώθει μια απειλή στα βόρεια σύνορά του. Η Τουρκία με το Ισραήλ, να θυμίσουμε από τον χάρτη της γεωγραφίας του, δεν συνορεύουν.
2: Ναι.
1: Επί της ουσίας όμως είναι πολύ κοντά, και αυτή η επιλογή της Άγκυρας να επενδύσει ουσιαστικά φορτώνοντας τους S-400 στην Συρία σε συνεννόηση με τη Μόσχα στα βόρεια του Ισραήλ, τους φέρνει ακόμα πιο κοντά, αυτό που λέμε, σε απόσταση αναπνοής. Το Ισραήλ, το οποίο δεν παίζει και δεν καταλαβαίνει από λόγια, βομβάρδισε αυτή τη βάση τις τελευταίες μέρες, θέλοντας να δείξει ότι ούτε να το σκέφτεστε, αλλά και την όποια υποδομή υπήρχε εκεί, εγώ την κατέστρεψα. Με απλούς βομβαρδισμούς. Mm-hmm. Αυτό πυροδότησε μια ένταση. Πριν από λίγες ώρες, δηλαδή πριν από περίπου 2 ώρες, εμείς το μάθαμε πριν από 1 ώρα, mm-hmm, πριν από 45 λεπτά, βγήκε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος σε συνεννόηση, φαντάζομαι, με τον Πρωθυπουργό του, δεν βγήκε μόνος του, mm-hmm, απευθύνθηκε στον Ερντογάν και του είπε ότι θα σε συμβούλευα να μην παίζεις με τις αντοχές, την υπονομονή και τα όρια μας. Διότι αν συνεχίσεις σε αυτό το σκοπό, τότε θα δοκιμάσεις την αποφασιστικότητα του Ισραήλ και την γραμμή πυρός, την ισχύ, τη στρατιωτική ισχύ της χώρας μας. Mm. Καταλαβαίνεις ότι όσο κι αν λέμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη, και είναι, ακόμα και σήμερα με τα πολλά ζητήματα που έχει, έχει μείνει πίσω στα εξοπλιστικά της, δεν έχει αναβαθμίσει τα αεροπλάνα της, λένε ότι πολλά αεροπλάνα δεν πετάνε γιατί δεν έχουν ανταλλακτικά και ούτω καθεξής, δεν πάβει να είναι μια μεγάλη δύναμη στον παγκόσμιο χάρτη και λόγω του αριθμού των στρατιωτών που διαθέτει και λόγω της πολεμικής μηχανής που η ίδια έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια και που παράγει και η ίδια. Σε καμία όμως περίπτωση αυτή η μεγάλη στρατιωτική δύναμη που λέγεται Τουρκία δεν μπορεί να συγκριθεί με την απόλυτη στρατιωτική δύναμη που λέγεται Ισραήλ. Επίσης θέλω να πω και να το καταγράψουμε εδώ ότι εγώ αρκετές εβδομάδες τώρα έχω γράψει και έχω πει ότι όταν θα τελειώσει και θα σβήσει η φλόγα του πολέμου στο Ιράν, κρίνω ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να ανάψει μια άλλη φλόγα πολεμική ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Κρατήστε μόνο κάτι με το οποίο ουσιαστικά βάλαμε στην κουβέντα μας πριν από λίγο με τον τέραρχο Αθανάσιο Παπανικολάου, ότι ο Σεπτέμβρης ήταν ένας πολύ θερμός μήνας, διότι η Τουρκία φέρνει ξανά σε εφαρμογή το σχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, την ώρα που η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία και το Ισραήλ προχωρούν σε αμοιβαία συμφωνία, έχουν προχωρήσει την υλοποίηση, την ενεργειακή και αμυντική στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Δεν θα έχουμε ήσυχο Σεπτέμβριο, αυτό προμηνύεται και από τις τελευταίες ουσιαστικά καταγραφές που έχουμε από τις παραβιάσεις του ελληνικού FIR από τουρκικά μαχητικά που πέταξαν ξανά εναντίον της χώρας μας μετά από αρκετά χρόνια. Υπήρχε μια σιγή ηχθείως και υπήρχε και μια άτυπη ουσιαστικά ηρεμία ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό έχει σπάσει τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε ότι πολλές φορές μέσα τουρκικά μαχητικά παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, βεβαίως αναχαιτίζονται αμέσως από τις ελληνικές ενοπλές δυνάμεις, και εδώ θέλω να μου επιτρέψεις να πω κλείνοντας ότι θα πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι στην Ελλάδα για δύο λόγους και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ο πρώτος λόγος, γιατί θα πάμε σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων το φθινόπωρο, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται και προδιαγράφουν τα γεγονότα σήμερα. Να θυμίσω ότι θα αποκλιμακώνεται σιγά σιγά το τουριστικό ρεύμα και από την Τουρκία και από την Ελλάδα, άρα εξυπηρετεί τις δύο πλευρές να πάνε σε μια όξυνση. Το εξυπηρετεί, ενώ δεν θα βλάψει όσο θα έβλαπτε όπως αυτό την κρίση που ζήσαμε το καλοκαίρι του 20, που παραλίγο να πάμε σε επιστράτευση με τα νησιά γεμάτα. Επί αρχηγίας Κωνσταντίνου Φλόρου, το θυμίζω αυτό τότε ως ΓΕΘΑ, αρχηγός ΓΕΘΑ. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι Έλληνες που αυτή τη στιγμή μας ακούν οι κριτικοί και οι οποίοι ενδεχομένως ανέβασαν παλμούς, καλά έκαναν και ανέβασαν παλμούς, το πράγμα δεν πάει καλά τις τελευταίες ώρες, ξαναλέω, όμως θα πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι για δύο λόγους. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται, Νίκο, στην καλύτερη αμυντική φάση από το 1974 και μετά. Εγώ θα πω στη σύγχρονη ιστορία της.
2: Ναι.
1: Γενικότερα. Είμαστε καλά εξοπλισμένοι, είμαστε καλά αναβαθμισμένοι, πετάνε όλα μας τα αεροπλάνα, ακόμα και τα Phantom. Το αεροσκάφος αυτό το οποίο έχει δώσει ισχυρά διαπιστευτήρια και το οποίο η πολεμική μηχανή της χώρας το έχει συντηρήσει για ειδικές αποστολές, ακόμα και αυτά είναι αξιόμαχα και έτοιμο πόλεμα. Θυμίζω ότι έχουμε αναβαθμίσει το μεγαλύτερο μέρος των F-16 σε ένα μαχητικό το οποίο η Τουρκία όχι απλά δεν το έχει, δεν μπορεί να το φανταστεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και αυτοί έχουν F-16, αλλά είναι άλλο το F-16 που πετάμε εμείς, τα αναβαθμισμένα Viper, από τα Block 52 που έχει η Τουρκία. Εμείς έχουμε και τα Plus επίσης, αυτά δηλαδή που δεν έχουν προλάβει να αναβαθμιστούν, θα αναβαθμιστούν όλα στην πορεία. Έχουμε σε πλήρη λειτουργικότητα τα Mirage 2000, στην καλύτερη τους φάση επίσης. Έχουν έρθει τα Rafal, τα έχουν μάθει οι Έλληνες πιλότοι. Πρόσεξε, είναι άλλο το ήρθε το Rafal και το έχω ένα μήνα και το πετάω ένα μήνα, και άλλο έχει έρθει το Rafal και το έχω μάθει, το έχω κάνει κτήμα μου. Έχουμε την Μπελαρά, τη μία ετοιμαζόμαστε να πάρουμε και τη δεύτερη. Γενικώς είμαστε σε μια άριστη κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις, που δεν ήμασταν ποτέ τόσο καλά. Και ο δεύτερος λόγος που δεν θα πρέπει να ανησυχούν οι Έλληνες είναι ότι έχουμε υπογράψει συμφωνίες με δύο χώρες που παίζουν σημαντικό ρόλο ως στρατιωτικές μηχανές στην ευρύτερη περιοχή. Η μία είναι η συμφωνία μας με τη Γαλλία, που μας εξοπλίζει και είναι υποχρεωμένη να μας παράσχει κάθε υποστήριξη στρατιωτική και πολεμική στο όμοι γέννητο. Να θυμίσω ότι η Γαλλία είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως στρατιωτικά και πολεμικά και επιχειρησιακά. Ίσως τις επόμενες εβδομάδες δούμε ξανά το γαλλικό αεροπλάνο φόρο του Σαλντεγκόλ να είναι στην περιοχή, για ευνόητους λόγους, γιατί θα ξεκινήσουμε και εμείς τις διαδικασίες για τα καλώδια και τα ενεργειακά. Και βέβαια είναι σε απόλυτη ισχύ η συμφωνία με το Ισραήλ. Έχουμε δηλαδή το πιο δυνατό μαντρόσκυλο της περιοχής, μεταξύ άλλων, να φυλάει και τη δική μας την αυλή. Έτσι. Αυτό με κάνει να κοιμάμαι περισσότερο ήσυχος από ότι αν αυτή τη συζήτηση την κάναμε το καλοκαίρι του 2015 ή το καλοκαίρι του 2016, όπου τότε τα πράγματα δεν ήταν καθόλου όπως είναι σήμερα, για ευνόητους λόγους το αναφέρω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Αυτή λοιπόν, αυτό ήταν το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, σχετικά με την ένταση μεταξύ των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας και σε τι κατάσταση βρίσκει την Ελλάδα αυτή η ένταση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και όπως σας έχω πει ήδη από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε ένα σημαντικό θέμα, ένα θέμα του καλοκαιριού που το ξεχνάμε βέβαια μέσα στην ευθυμία στην οποία βρισκόμαστε και την καλοκαιρινή ραστόνη. Εμείς όμως το έχουμε επισημάνει και πριν από 2 μήνες περίπου και μιλάμε για τις αυξημένες ανάγκες σε αίμα που υπάρχουν την περίοδο του καλοκαιριού. Είδα κάποια ρεπορτάζ στα sites ότι ανά την Ελλάδα είναι μεγάλη έλλειψη σε αίμα. Ήθελα λοιπόν να δω ποια είναι η εικόνα της Κρήτης. Και γι' αυτό επικοινώνησα με την κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, που είναι πρόεδρος του Αιματοκρήτη, του Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, και την ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είναι στην εκπομπή μας. Κυρία Γεριανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε και πάλι μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα κυρία Αγγελάκη, εμείς σας ευχαριστούμε γιατί πραγματικά σταθερά είστε κοντά σε όλη την αιμοδοτική προσπάθεια.
0: Είναι τη πιο σημαντική εθελοντική νομίζω πράξη το να δίνεις αίμα. Αυτό πιστεύω και γι' αυτό προσπαθώ το έργο σας που είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να το κάνω γνωστό εγώ, αλλά να το διαδώσω ακόμα περισσότερο και να μας δίνετε βέβαια και ενημέρωση για να ξέρουμε πού βαδίζουν τα πράγματα. Όπως είπα προηγουμένως, πριν από 2 μήνες πάλι είχαμε ξαναμιλήσει και μας είχατε πει ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση σε αίμα. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, ποια είναι η εικόνα?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς τα καλοκαίρια είναι περίοδοι που σε όλη τη χώρα έχουμε έτσι αρκετές ελλείψεις σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά. Και ας μην ξεχνάμε, ειδικά στο δικό μας νησί, στην Κρήτη, που ο πληθυσμός μπορεί και να διπλασιάζεται την περίοδο του καλοκαιριού με τους επισκέπτες του νησιού, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο εύκολα δημιουργείται η έλλειψη όταν υπάρχουν 2 μεγάλα νοσοκομεία. Ας πάρουμε το νομό μας, τόσες ανάγκες, δυστυχώς επίγουσες καταστάσεις, τροχέα, χειρουργία κτλ. Και φυσικά όλες οι τακτικές ανάγκες ανθρώπων που έχουν μεσογειακή ανεμία, κακοήθες κτλ. Οι ανάγκες αίμα δεν κάνουν διακοπές, συνηθίζουμε να λέμε, και πραγματικά αυτό συμβαίνει. Το ευχάριστο είναι ότι επειδή στην Κρήτη γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και εμείς από την πλευρά μας εντατικοποιούμε πάντα το πρόγραμμα αιμοδοσιών, δεν σταματάμε καθόλου. Η κατάσταση σίγουρα δεν είναι τόσο δραματική όσο άλλες μεγάλου πόλεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και εδώ εφησυχάζουμε, οι ανάγκες είναι μεγάλες, οπότε πραγματικά, ειδικά τώρα που ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά και επιστρέφει, υπάρχει πάντα έκκληση, υπάρχει πάντα η παράκληση να συνεχίσουμε να δίνουμε αίμα κανονικά, γιατί είναι πραγματικά πολύτιμο, ειδικά την περίοδο τη θερινή.
0: Συνεχίζετε εσείς ως αιματοκρίτης και τις εθελοντικές αιμοδοσίες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά δεν μπορεί να γίνει.
0: Αιμοληψίες είναι το σωστότερο. Αιμοδότης είναι αυτός που έρχεται, ναι.
1: Σωστά, ναι. Συνεχίζονται. Δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα όπως η έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία. Δεν είναι πάντα εφικτό να κάνει κανείς όσες αιμοδοσίες θα θέλαμε, ειδικά οι πιο μικρές έχουν περιοριστεί. Ωστόσο δεν σταματάει η προσπάθεια. Οι αιμοδότες και στο Ηράκλειο και στην Ενδοχώρα είναι συγκινητικό, γιατί πραγματικά έχουν στο πρόγραμμά τους, έχει γίνει συνείδηση η εθελοντική αιμοδοσία και δεν σταματάνε ούτε το καλοκαίρι, και έτσι δίνουμε και εμείς από την πλευρά μας, συνεισφέρουμε μια ανάσα σε όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα το αιμοδοτικό, που πραγματικά ελπίζω ότι σιγά σιγά θα φτάσουμε σε μια κατάσταση που ούτε τα καλοκαίρια αντιμετωπίζουμε θέματα. Ωστόσο, για να φτάσουμε εκεί, η ουσία είναι ότι πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί, να εκπαιδευτεί, σκεφτεί να το βάλει έτσι λιγάκι στο πρόγραμμά του και όχι να, ακόμα και στην εποχή μας, ακόμα και στην Κρήτη, ανακοινώσεις, ξέρετε, εκκλήσεις επί προσωπικού. Αυτά ελπίζω και εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή να εκλείψουν.
0: Ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να τονωθεί η εθελοντική αιμοδοσία, δηλαδή μπορούν να γίνουν, εκτός από τα πράγματα που κάνετε εσείς ως σύνδεσμος, μπορούν να γίνουν πράγματα και από την πολιτεία ή από άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση και να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια κατάσταση επάρκειας αίματος ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες?
1: Αναμφισβήτητα. Νομίζω, όπως είναι και το σλόγγαν και το δικό μας, το μαζί είναι κάτι που χαρακτηρίζει την αιμοδοσία. Κανείς δεν περισσεύει από αυτόν τον αγώνα. Όλοι μπορούν να βοηθήσουν από όποιο φορέα και όποιο μετερίζει υπάρχουν, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Και φυσικά η κεντρική πολιτεία, κυρίως, ξανατονίζω, μέσα από την ενίσχυση των υπηρεσιών αιμοδοσίας σε προσωπικό, σε κινητές μονάδες, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οργανωτικό κομμάτι, γιατί πολλές φορές κάνουμε στο επίπεδο η κοινωνία να θέλει να διοργανώσει αιμοδοσίες και τα νοσοκομεία να μην, ή οι εργαζόμενοι να μην επαρκούν. Οπότε νομίζω ότι είναι μια διτή κατεύθυνση, από τη μια το οργανωτικό κομμάτι που αφορά στην πολιτεία και στους θεσμούς, και φυσικά στο κομμάτι της κοινωνίας των συλλογικών θεσμών, που ο καθένας μπορεί με τη βοήθεια πάντα φορέων όπως είναι ο Αιματοκρίτης και άλλοι αιμοδοτικοί, έτσι, φορές που γνωρίζουν το ζήτημα, να διοργανώνουν αιμοδοσίες, να συμβάλλουν στην ενημέρωση του κόσμου. Νομίζω ότι όλους μας χρειάζεται αυτός ο θεσμός. Mm-hmm. Βλέπετε στην Κρήτη πόσο σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει τα μέσα ενημέρωσης, και στο πρόσωπό σας θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί νομίζω αυτή η πρωτιά της Κρήτης και όλη η προσπάθεια που έχει ευοδοθεί σχετικά καλά στο νησί μας έχει να κάνει πολύ και με το κομμάτι της ενημέρωσης των εκπομπών που το θίγουν συχνά πυκνά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Κοντολογής μας χρειάζεται όλους αυτός ο θεσμός, μέχρι να γίνει κάτι, μια καθημερινότητα, ας πούμε, ειδικά στους νέους, στους νεότερους αιμοδότες, να είναι κάτι απλό και να μην χρειάζεται να γίνεται πολύ φασαρία, ας πούμε, γύρω από τις ανάγκες και την αιμοδοσία.
0: Έχετε δώσει κάποιο μέρος των δραστηριοτήτων σας και κατά πόσο μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει η εκπαίδευση, δηλαδή να μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά στην εθελοντική αιμοδοσία?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κομβικό που λέτε και σας ευχαριστώ που το θίγετε. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί είναι όλη η ιστορία. Mm-hmm. Δηλαδή να μάθουν τα παιδιά και μόνο που βλέπουν τους γονείς τους και τους δασκάλους τους να αιμοδοτούν, και μέσα φυσικά από ένα πρόγραμμα που ενημερωτικό που αγγίζει την ηλικία τους και μπορεί να τους είναι κατανοητό μέσα από το παιχνίδι, μέσα από κάποια ειδικά ενημερωτικά φυλάδια που υπάρχουν και από τον Αιματοκρίτη και ανά την Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες και από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και από διάφορους φορείς και υπηρεσίες αιμοδοσίας. Προχωράμε. Τα πράγματα φυσικά πάνε προς το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι θέλει ακόμα λίγο δουλειά οργανωτικά, εθελοντικά, να αναπτυχθούν, όπως αναφέρετε και εσείς, περισσότερες συνεργασίες σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να έρθουν οι νέοι κοντά στην αιμοδοσία και κοντά στο θεσμό.
0: Κυρία Γεριανάκη, έχουν μιλήσει για εσάς οι αριθμοί, δηλαδή υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει που να σας δείχνουν, ας πούμε, ποια είναι η ιδανική ποσότητα αίματος που θα πρέπει να έχουμε το καλοκαίρι, και μιλάμε πάντα για το καλοκαίρι γιατί είπαμε είναι η εποχή με τις αυξημένες ανάγκες, που να λέει πόσο αίμα χρειαζόμαστε το καλοκαίρι για να πούμε ότι δεν έχουμε έλλειψη?
1: Θα σας πω, οι ανάγκες στη χώρα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον είναι σχετικά σταθερές, φυσικά με αυτές κάποιες αυξήσεις που έχουμε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Το πρόβλημα κυρίως δεν είναι ότι αυξάνονται τόσο πολύ οι ανάγκες. Έχουμε αρκετούς αιμοδότες που θα μπορούσαν πραγματικά να το καλύψουν. Το πρόβλημα στη χώρα και στην Κρήτη, σε μικρότερο βαθμό, αυτό είναι το ζήτημα, είναι ότι δεν δίνουμε πολύ τακτικά. Δηλαδή υπάρχουν αιμοδότες που δίνουν μια φορά όταν το ζητήσει κάποιος και δεν το έχουν σε πρόγραμμα. Αν κάτι αλλάξαμε εδώ στην Κρήτη είναι ακριβώς αυτό. Το, είτε θυμίζοντας τους αιμοδότες, είτε σιγά σιγά μέσα από την ενημέρωση συνειδητοποιεί ο κάθε αιμοδότης ότι δεν έχει σημασία να δώσω μια μονάδα όταν τη χρειάζεται ο συγγενής μου ή όταν γεννάει η γυναίκα μου, αλλά τακτικά. Μπορεί να είχαμε λιγότερους αιμοδότες σε νούμερο απόλυτο, αλλά αυτοί να έδιναν και μέσα στο καλοκαίρι, να έδιναν σε ένα σταθερό ρυθμό, οπότε να υπάρχουν αποθέματα. Όταν τα νοσοκομεία έχουν αποθέματα, είναι έχουν όλοι τα νούμερα, υπάρχουν, τα γνωρίζουμε όλοι, κάθε νοσοκομείο ξέρει και τις δικές τους ανάγκες, γιατί φυσικά οι διάφορες πόλεις και περιοχές έχουν τις δικές τους, οπότε είναι σχετικά εύκολο να προγραμματίσει κανείς. Η δυσκολία είναι ακριβώς το να οργανωθεί αυτό, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να συμπλέψει η κοινωνία με τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες, να υπάρχει ένας κεντρικός καλύτερος προγραμματισμός και κυρίως να συνειδητοποιήσουμε όλοι πόσο αξία έχει η σταθερή και όχι η περιστασιακή προσφορά αίματος.
0: Υπάρχουν μόνιμοι, παλιά υπήρχε αυτός ο θεσμός, ο κοινωνικός θα έλεγα θεσμός, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα, οι εθελοντές αιμοδότες οι οποίοι είχαν και κάρτα που ανέφεραν και τις ημερομηνίες που έδιναν αίμα και όλα τα σχετικά, υπάρχει ακόμα αυτό?
1: Βεβαίως υπάρχει, απλά η κάρτα δεν είναι πια έγχαρτη, είναι ηλεκτρονική, υπάρχει το Μητρό Εθελοντών Αιμοδοτών, έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τώρα τα πράγματα και οι αιμοδότες μπορούν να μπουν εκεί, να δουν πότε έδωσαν, πόσες μονάδες έχουν και πραγματικά αυτό βοηθάει.
0: Ακριβώς. Βοηθάει στη συστηματοποίηση που είπατε προηγουμένως, έτσι.
1: Βέβαια. Πιο πολύ απ' όλα όμως βοηθά η ενημέρωση και η κατανόηση ότι για να υπάρχει ένα σταθερό απόθεμα, γιατί δεν είναι μόνο το νούμερο, θέλουμε να υπάρχουν και ομάδες αίματος. Ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές είναι ότι μπορεί να υπάρχει αίμα διαθέσιμο, αλλά όχι από μια συγκεκριμένη ομάδα αίματος που χρειάζεται ένας άνθρωπος, ας πούμε, που έχει μεσογειακή αναιμία και εκεί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες, ας πούμε, οι συγκεκριμένοι ορότυποι και οι ομάδες αίματος που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό εμείς από πλευράς μας, από πλευράς συλλόγων, από πλευράς κοινωνίας και αιμοδοτών τονίζουμε και ξανατονίζουμε να δίνουμε σταθερά, να δίνουμε μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές το χρόνο όσο μπορεί κανείς, αλλά όχι να δίνουμε σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και μετά να το ξεχνάμε. Αυτό δυστυχώς μπορεί να φαίνεται εκείνη τη στιγμή πάρα πολύ καλό και να λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι σαν να σβήνουμε μια φωτιά. Η αιμοδοσία δεν μπορείς να χρειάζεται ένα πρόγραμμα, μια πρόληψη, πρέπει να δρά κανείς και να οργανώνει πριν, ώστε να υπάρχει αίμα για όλους, γιατί δεν ξεχνάμε και τονίζουμε πάντα, το αίμα είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει να υπάρχει για όλους, δεν πρέπει να δεχτούμε ως κοινωνία αυτή την αγωνία που βιώνουν άνθρωποι που μπαίνουν σε ένα χειρουργείο, γυναίκες που ετοιμάζονται για το κοιτό, άνθρωποι που χρειάζονται συνέχεια αίμα, ναι. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να έχουν συνέχεια αυτή την αγωνία και οι ίδιοι και τα συστήματα υγείας και τα νοσοκομεία που θα βρούμε τώρα πάλι αίμα, να ζητούν, να βγαίνουν σε ζητιανιά που λέει ένας καλός μου φίλος. Αυτά δεν αρμόζουν στην κοινωνία μας, ειδικά στην κοινωνία των Κρητών που έχουμε τόσο φιλότιμο και την ελληνική κοινωνία ευρύτερα. Και η μόνη λύση σε όλο αυτό είναι ακριβώς η τακτικότητα στην αιμοδοσία που, ξέρετε, είναι και άλλο κλίμα. Όταν δίνεις τακτικά, δίνεις πιο ήρεμα, είναι περισσότερο ασφαλής η όλη διαδικασία. Έχει πάρα πολλά καλά το να περάσουμε από την αιμοδοσία της στιγμής, στη στιγμή την όμορφη της αιμοδοσίας που προσφέρεις, το χαίρεσαι, το βιώνεις τέλος πάντων πολύ πολύ διαφορετικά.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, να μην νιώθουν την αγωνία. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Αυτό πρέπει να μπει μέσα στο, να το ακούσει όλος ο κόσμος, ότι αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την ώρα, για αυτούς το αίμα είναι ζωή. Και για να το βρουν, νιώθουν αγωνία μέχρι να το βρουν. Και αυτή την αγωνία, από αυτή την αγωνία πρέπει να τους, κάποια μέρα να τους απαλλάξουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτή είναι η ουσία όλου του προβλήματος. Πρέπει να τους απαλλάξουμε. Πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας γύρω από αυτούς τους ανθρώπους προσωπικά. Και ο σύλλογος θλιβόμαστε πάρα πολύ όταν βλέπουμε, ας πούμε, γονείς που έχουν παιδιά με λευκαιμία, για παράδειγμα, και πρέπει να ασχοληθούν και με αυτό το ζήτημα, να κάνουν αιμοδοσίες. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να έχεις το φόρτο, ακόμα και ενός απλού χειρουργείου, να έχει κανείς αυτό τον πόνο και αυτή το άγχος η οικογένειά του, και να πρέπει μέσα σε όλα αυτά να ψάχνεις και για αίμα. Και εντάξει, μια περίπτωση που έχεις οικογένεια, έχεις ανθρώπους να πάνε να δώσουν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι πια που είναι μόνοι, είναι υπερήλικες, χρειάζονται πάρα πολύ αίμα που κανένα κοινωνικό περιβάλλον κοντινό δεν μπορεί να το καλύψει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο οφείλουμε να το λύσουμε. Σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα από την προηγούμενη, ας πούμε, δεκαετία, αλλά έχουμε λίγο δρόμο ακόμα ώστε να μειωθεί αυτή η ψαλίδα, και το αίμα υπάρχει, όπως υπάρχουν όλα τα φάρμακα διαθέσιμα και, όπως ακριβώς είπαμε, χωρίς έννοια και χωρίς άγχος για κανέναν.
0: Κυρία Γεριανάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Πιστεύω ότι συμβάλαμε ακόμα μια φορά στο να διαδοθεί η εθελοντική αιμοδοσία και κάποια μέρα να φτάσουμε σε μια ιδανική κατάσταση. Να είστε καλά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε την αγάπη μας και ευχόμαστε όλοι την επάρκεια σε αίμα. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν η κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, η γνωστή Ηρακλειώτισσα γιατρός, η οποία είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης. Ακούσατε, έχουμε ακόμα δρόμο, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα στην Κρήτη, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο πολύ να διανύσουμε για να φτάσουμε σε μια ιδανική κατάσταση επάρκειας αίματος. Πρέπει να συστηματοποιήσουμε την παρουσία μας στα κέντρα αιμοληψίας, τόσο τα σταθερά όσο και αυτά τα οποία κάθε εβδομάδα βλέπουμε από τις κινητές μονάδες να υπάρχουν μέσα στην πόλη ή στην Ήπεθρο και αναζητούν αίμα για να μπορέσουν να μην νιώθουν την αγωνία όλοι αυτοί οι ασθενείς που μας περιέγραψε η κυρία Γεριανάκη όταν έχουν να κάνουν με την πάθησή τους. Η συστηματοποίηση είναι αυτή που θα δώσει τη λύση, δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι θελοντής αιμοδότης να μην πηγαίνει μόνο μία φορά, αλλά να το κάνει σύστημα κατά περιόδους να πηγαίνει να δίνει αίμα. Έτσι θα φτάσουμε σε μια ιδανική περίπτωση επάρκειας.

Διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι είχαμε σήμερα τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης και εντοπισμού παράτυπων μεταναστών από το Λιμενικό Σώμα και τη Frontex νότια της Κρήτης, με τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων να φτάνει τους 181. Περιπολικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε και διέσωσε 50 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο σε απόσταση 37 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλολιμένων. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Την ίδια ώρα στην περιοχή της Γάβδου εντοπίστηκαν συνολικά 131 άτομα σε δύο διαφορετικές φάσεις από σκάφη της Frontex. Αρχικά περισυνελέγησαν 43 άτομα από μία λέμβο, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμα μία ομάδα 88 ατόμων. Όλοι οι διασωθέντες από τη Γάβδο αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φιλοξενίας. Είναι ώρα να κάνουμε μια νέα απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: δυο. Μία
1: υπάρχουν κι άλλες.
0: Ναι, μία στον Κουρσόνα.
1: Ναι,
0: από ό,τι γνωρίζω. Και κάποιο κάνω παρεκκλήσει προς τη μεριά του κοκκίνου του Χανικά που προσθέει εκεί.
1: Μάλιστα. Πώς βρέθηκε λοιπόν ο Κοσμάς ο Ετωλός στο Σαμπά?
0: Για τον Γονάγιο Κοσμά πρέπει τώρα να χωρίσουμε τη συνέντευξη σε δύο σκέλη.
1: Ναι.
0: Ένα για το έργο του Αγίου και το δεύτερο σκέλος.
1: Βεβαίως. Με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε όπως θέλετε. Με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε ό,τι έχετε να μας πείτε.
0: Ναι. Πώς πάρει η απόφαση της ενέργειας του Ιερού Ναού Κοσμά του Ετωλού την ενορία Σαμπά Παιδιάδος. Ο Άγιος Κοσμάς, όπως γνωρίζετε, αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία του Τριαδικού Θεού, το γεγονός ότι σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο εμφανίζονται ορισμένοι εξαίρετοι άνθρωποι, υπάρχουν δηλαδή μερικά πνευματικά αναστήματα τα οποία με αξιοθαύμαστη φλόγα ψυχής και ρωμαϊκό φιλότιμο, με πολύ κόπο, αυταπάρνηση και με αυτή ακόμη την προσφορά της ζωής τους αγωνίζονται να διδάξουν τις αλήθειες της πίστεως μας και να προβάλλουν τις αξίες και τα ζώπηρα του γένους μας, όλα όσα καθορίζουν την ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας. Ο Κοσμάς ο Ετωλός υπήρξε ένας ξεχωριστός άνθρωπος του οποίου η μορφή, η δράση και η διδασκαλία σημάδεψαν τα δύσκολα χρόνια της μακραίωνης Οθωμανικής δουλείας. Ο Ιερομάρτης και εις Απόστολος και χωρίς υπερβολή ο γενάρχης του νέου ελληνικού, του νέου ελληνισμού. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή ο εκφραστής των αξιών και της ταυτότητας της Ρωμιοσύνης. Ο μεγαλύτερος αναγεννητής του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού την εποχή του. Ένας που μόνος του έκανε για το σκλαβωμένο γιόνος όσα κάνει και όσα δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάνει στις μέρες μας ένα ολόκληρο Υπουργείο Παιδείας, Δικαιωμάτων και Πολιτισμού. Ή και εν μέρη το Υπουργείο Εξωτερικών μπορούμε να πούμε. Ο Άγιος Κοσμάς επεδίωκε να έχει ο καθένας στη χώρα του. Καταρχάς θα αναφερθώ περισσότερο στο εκπαιδευτικό έργο από ότι στο εκκλησιαστικό. Μια και είμαι διδάσκαλος και εξαιτίας του ότι είμαστε δασκάλοι, αυτοί οι οποίοι πρωταγωνίστησαν για να γίνει ο ναός, θα αναφερθώ περισσότερο στο εκπαιδευτικό έργο. Ο Κοσμάς επεδίωκε να έχει ο καθένας στη χώρα του σχολείο ελληνικό για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα. Και τούτο διότι γνώριζε πολύ καλά ότι το σχολείο και γενικά τα σχολεία είναι να φωτίζουν τους ανθρώπους, να ανοίγουν τα μάτια των χριστιανών. Έλεγε μάλιστα το εξής: και εσείς γονείς να στέλνετε τα παιδιά σας στα σχολεία για να τα παιδεύετε με χριστιανικά έθιμα. Ο ίδιος φάνηκε μέχρι σημείου να υποστηρίζει την ανάγκη να κτίζονται πρώτα σχολεία και μετά εκκλησίες. Έδινε δηλαδή μεγαλύτερο βάρος στα σχολεία από τις εκκλησίες. Γιατί από τα σχολεία οι άνθρωποι μαθαίνουν τα ιερά γράμματα. Από το σχολείο μαθαίνουμε το κατά δύναμη τι είναι ο Θεός. Τι είναι η Αγία Τριάνθ, τι είναι οι άγγελοι, αρκάγγελοι, τι είναι οι δαίμονες, τι είναι ο παράδεισος, τι είναι η κόλασης. Τι είναι η αμαρτία, τι είναι η αρετή. Από το σχολείο μαθαίνουμε τι είναι η Αγία Κοινωνία, τι είναι το βάπτισμα, τι είναι το Άγιον Ευχέλιον, ο τίμιος γάμος, τι είναι η ψυχή, τι είναι κορμί. Τα πάντα από το σχολείο τα μαθαίνουμε. Διότι χωρίς το σχολείο περιπατούμε εις το σκότος και καταλήγει λέγοντας ότι το σχολείο ανοίγει τις εκκλησίες, το σχολείο ανοίγει τα μοναστήρια. Συνεχίζει λέγοντας ότι είναι προτιμότερο να έχεις τη χώρα σου σχολείο ελληνικό παρά να έχεις βρύσεις και ποταμούς. Διότι η βρύση ποτίζει το σώμα, το δε σχολείο ποτίζει την ψυχή. Ο Άγιος Κοσμάς επιμένει και επιτυχάνει να σπουδάζουν στα σχολεία δωρεάν όλα τα παιδιά πλούσια και φτωχά χωρίς να πληρώνουν. Δηλαδή έχουμε τότε από την εποχή του τη δωρεάν παιδεία μπορούμε να πούμε. Έτσι αναδεικνύεται σε πρόγραμμα της γενικής δωρεάν παιδείας. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι με την επιμονή και αποτελεσματικότητά του στη δημιουργία ελληνικών σχολείων και με την προτροπή του να μιλούν ελληνική γλώσσα, δεν δείχνει να υποστηρίζει μια αόριστα ανθρωπιστική και απρόσωπη παιδεία, αλλά αποκλειστικά αυτή που οδηγεί τους μαθητές στην

0: την ορθόδοξη αγωγή και μόρφωση.
1: Μάλιστα. Και τώρα ο Κοσμάς ο Ετωλός, πώς, ναι, πείτε μας, πώς βρέθηκε στον, ναι, στο Σαμπά, πώς χτίστηκε η εκκλησία, πείτε μας την ιστορία της εκκλησίας.
0: Συγγνώμη, να πω δύο λόγια ακόμα, ναι, σχετικά με το...
1: σας ρωτάω γιατί και έχουμε και το χρόνο που μας πιέζει και δεν ξέρω εάν, ναι, θα, ναι, μπορέσουμε, ναι, να χωρέσουμε, ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, τώρα έρχομαι σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Κλείνω με το ότι η ταυτότητα, δηλαδή η παιδεία και ο πολιτισμός του γέννης μας, ανέτειλε πράγματι εκ του τάφου. Γεννήθηκε και ανδρώθηκε μέσα στις σχολείες. Αυτά τα γεγονότα τώρα όλα, επειδή εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, mm-hmm, τρεις ιερείς, εκ των οποίων ο ένας εγώ είμαι εφημέριος,
1: mm-hmm,
0: ο άλλος ήταν ο προϊστάμενος του Αγίου Μινά, ο πατήρ Εμμανουήλ Σταυρουλάκης,
1: mm-hmm,
0: και ο εφημέριος της ενορίας Μπεντεβή του Μασταμπά, Μπεντεβή,
1: mm-hmm, στην Παναγία του Μπεντεβή, εκεί.
0: Ναι, ο Χαραλαμπάκης, ξεχνώ το μικρό του.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, θα το θυμηθείτε σε λίγο και θα μας το πείτε, ναι.
0: Ο πατήρ Χαραλαμπάκης,
1: ναι,
0: λοιπόν, είχαμε την ευγενή καλοσύνη έτσι, και κάνουμε μια σκέψη, μάλλον πήραμε την ιδέα στην ενορία, να δημιουργηθεί ένας ναός, δηλαδή να οικοδομηθεί ναός, ο ιερός ναός του Αγίου Κοσμά του Ετωλού.
1: Mm-hmm.
0: Συζητώντας λοιπόν, αποφασίσαμε να κτίσουμε μια εκκλησία η οποία να έχει σχέση και με τις δύο εργασίες μας. Εκπαιδευτικοί και ιερείς όπως είμαστε.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί οι δύο πρώτοι, εγώ και ο εφημέριος του Αγίου Μινά, ο προϊστάμενος του Αγίου Μινά,
1: mm-hmm,
0: και ο πατήρ Χαραλαμπάκης, ήταν καθηγητής. Εκπαιδευτική πάντως και τρεις.
1: Και τρεις εκπαιδευτές. Ναι, δύο, ναι, ένας καθηγητής και δύο δάσκαλοι, ναι.
0: Ναι, και δάσκαλοι. Το οποίο ακριβώς στην ίδια σχέση είχε και ο Άγιος Κοσμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Το όνομα λοιπόν ήταν ο Άγιος Κοσμάς, ο οποίος θα συνδύαζε και τα δύο, δάσκαλος ιερέας.
1: Ναι.
0: Η συζήτηση έγινε μεταξύ μας, είπαμε ότι πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό την αιγίδα της ενορίας και όλα να ξεκινούν εκ της ενορίας.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί θεωρούμε ότι η ενορία είναι το κύτταρο.
1: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν, καταρχάς βρήκαμε τον κατάλληλο χώρο. Έγινε αίτηση προς την Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ήταν ο τότες Αρχιεπίσκοπος Μακαριστός Τιμόθεος.
1: Mm-hmm.
0: Και ζητήσαμε τη χορήγηση, τη άδεια, με θέμα ανέγερση ιερού ναού επ' ονόματι του Αγίου Κοσμά του Τολού, δασκάλου του γένους.
1: Mm-hmm.
0: Η άδεια δόθηκε από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης. Τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος από τον 12 πρωτοσύγγελο και νύμη Μητροπολίτη Αρκαδίας, κύριο Μακάριον του Λουφάκη,
1: mm-hmm,
0: εμέσω πλήθους λαού ιερέων.
1: Πότε έγινε αυτό, ποια χρονολογία έγινε αυτό, πατέρα Νικόλα?
0: Αυτό έγινε το 1994.
1: Μάλιστα.
0: 1994.
1: 32 χρόνια τώρα λοιπόν είναι εκεί ο ναός.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι,
1: από θεμελιώσεως δηλαδή μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ναι, μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Βέβαια ο ναός αποπερατώθηκε σύντομα, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άρχισα να μπήκαμε μέσα,
1: ναι,
0: γύρω στο 2000 με 2002, ναι, κάπου εκεί, θα γίνει βέβαια αργότερα, θα πούμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έμεσα λοιπόν πλήθους ιερέων, πλήθους λαού, ιεροδασκάλων περισσότερο. Τότε βέβαια οι ιεροδάσκαλοι ήταν αρκετοί στην Κρήτη, μπορεί να ήταν και πάνω από 30.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη μας δουλειά ήταν και βρέθηκε ο αρχιτέκτονας, έτσι το λέγαμε τότε, τον οικοδόμο Καστρινάκη Φώτη. Είναι από τους Γροκεφάλι και θεωρείται ένα από τους κορυφαίους ναοδόμους, μπορούμε να πούμε, χτίστες την εποχή μας. Ένας πολύ καλός, εξαίρετος άνθρωπος και άριστος τεχνίτης.
1: Mm-hmm.
0: Τα χρήματα τώρα πώς βρεθήκαν? Τα χρήματα,
1: mm-hmm,
0: τα είδαν άνθρωποι του Μόξου. Εννοείται, mm-hmm, κάτοικοι του Σαμπά, από άλλα μέρη.
1: Εθελοντικές προσφορές λοιπόν είναι.
0: Εθελοντικές προσφορές, ναι.
1: Ναι.
0: Από κατοίκους ενορίας, ιερείς, δασκάλοι.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: πέτρα χτίσατε το... Βλέπω και είναι και πέτρινος από ό,τι βλέπω ο ναός.
0: Θα το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Επειδή έβλεπα λοιπόν ότι το έργο πραγματοποιήθηκε τάχιστα, προσέφεραν και περισσότερα. Δηλαδή ο κόσμος προσέφερε περισσότερο και είχε μεγαλύτερο ζήλο. Και
1: ναι. Όσο έβλεπε ότι προχωρούσε το έργο, ναι, τόσο ναι, έδινε, ναι.
0: Έδινε περισσότερα.
1: Σιγά ναι,
0: σιγά λοιπόν μαζευόταν περισσότερος κόσμος.
1: Mm-hmm.
0: Ο ναός προχωρούσε. Συγχρόνως όμως διαμορφόταν και ο περιβάλλον χώρος γύρω από τον ναό. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ο περιβάλλον χώρος γύρω από τον ναό, εκεί που έχει χτιστεί ο ναός, είναι 4 στρέμματα.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει και απ' έξω άλλα 4 στρέμματα. Συγχρόνως με τον ανέγερο του ναού mm-hmm. γινόταν διατροφητεύσεις, γιατί η περιοχή ήταν πολύ άγωνη, πολύ πέτρες, πολύ πετρώδεις.
1: Ναι, ναι.
0: Τα μηχανήματα τα οποία ασχολούσαν λοιπόν από αυτές τις πέτρες που ανεγείραμε και χτίζαμε τον ναό.
1: Μάλιστα.
0: Πράγμα δεν υπήρχε. Εδώ πρέπει να πούμε ναι, ότι και ο πρώην δήμαρχος του Θραψανού Μανώλης Δαδομένος βοήθησε μέγιστα, για τον οποίο την Κυριακή το βράδυ θα τιμήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θα πούμε παρακάτω.
1: Έχει συμβάλει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, έχει ναι, συμβάλει πάρα τα μέγιστα.
1: Ναι.
0: Μετά όμως την ίδρυση της Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου Καστελιού και Βιάνου, είχαμε βάλει και την αμέριστη συμπαράσταση που σεβασμιωτά του Μητροπολίτου μας, κ. Ανδρέα, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμώς. Πρέπει όμως και να αναφέρουμε ότι σιγά σιγά μαζευόμαστε εκτός από την ημέρα της Ιεράς Πανηγύρωσης, δηλαδή της 24 Αυγούστου, την απόδοση της ορτής του Πάσχα, κάναμε διάφορες εκδηλώσεις, γλέντια.
1: Μάλιστα. Είναι ζωντανός λοιπόν ο ναός μέχρι σήμερα, δεν τον έχετε παραμελήσει.
0: Όχι, ο ναός σήμερα προκαλεί το θαυμασμό.
1: Μάλιστα.
0: Η εκκλησία του Αγίου Κοσμά Βεβαγγενιάς και στις 24 Αυγούστου του 2012, ενώ ο πλήθος κόσμου, ιερέων και δασκάλων, από τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου, κύριο Ανδρέα. Πρέπει να τονίσουμε και το εξής, ότι από την αρχή είχαμε τη συμπαράσταση του Συνδέσμου Ιερέων Δασκάλων με την επωνυμία Άγιος Κοσμάς Σωτολός.
1: Μάλιστα, αλίμπονο.
0: Ήταν και αυτό σημαντικό.
1: Βέβαια, πράγμα. Ασφαλώς σημαντικό.
0: Και προχωρήσαμε και σε κάτι άλλο. Μετά από μερικά χρόνια καταφέραμε και φέραμε κοντά μας και πολλούς εκπαιδευτικούς, όχι ιερείς, δασκάλους, πολλούς δασκάλους και εκπαιδευτικούς, καθηγητές.
1: Ναι.
0: Φτάσαμε στο σημείο να ιδρύσουμε σύλλογο δασκάλων Άγιος Κοσμάς Σωτολός με περίπου 400 άτομα τα οποία συμμετείχαν ενεργά στις εκδηλώσεις μας.
1: Έγινονταν
0: γλέδια, μάλιστα έπαιζαν και δάσκαλοι οι οποίοι είχαν γνώσεις λύρας, βιολιού, λαγούτου κτλ.
1: Τώρα το πανηγύρι γίνεται με την ίδια έτσι ζέση, με την ίδια όρεξη.
0: Ναι, με την ίδια ζέση.
1: Ναι.
0: Τώρα θα έρθουμε και σε αυτό το σημείο. Σήμερα βέβαια ο ναός προκαλεί.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε χρόνο, πατέρα Νικόλα, δεν έχουμε χρόνο. Θα βρεθούμε εκτός χρόνου, αν θέλετε να συντομεύσουμε.
0: Ναι. Εντάξει, ωραία. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι εκκλησιάζεται πλήθος κόσμου, ο δε χώρος έχει γίνει μια οάση, με δέντρα, λούδια, έχουμε αίθουσες, την οποία την αίθουσα την κατασκεύασε ο Δήμαρχος Δαδομένος, έχουμε κουζίνες, γραφεία.
1: Μάλιστα, είναι πλήρως εξοπλισμένος ο ναός λοιπόν.
0: Είναι πλήρως εξοπλισμένος ο ναός, με ρεύμα, με τα πάντα. Και το σημαντικό είναι ότι είναι πετρόκτιστος ο πέτρης της περιοχής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να καλέσουμε. Να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο, πατέρα Νικόλαε, να έρθει από την Κυριακή και τη Δευτέρα εκεί στον Κοσμά των Ετωλών Σαμπά.
0: Φέτος για πρώτη φορά θα γίνει, λέμε ότι ο Σπεριλός θα γίνει την Κυριακή το βράδυ στις 19, 7 δηλαδή μετά το μεσημέρι. Και στη συνέχεια ο άνθρωπος, ο όθος και η κατανοητική διαλειτουργία και στο τέλος θα προσφερθεί ένα γεύμα στους παρευρισκόμενους.
1: Μάλιστα. Στις 23 του μήνα, την ερχόμενη Κυριακή όλα αυτά.
0: 23 του μήνα.
1: Στις 7 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Επίσης για να ανοίξουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς για τα όσα μας είπατε.
0: Σας περιμένουμε να έρθετε μαζί για να τιμήσουμε τον Άγιο του χωριού μας και τον Άγιο των Ισαπόστολων και Εθνάρχη, Εθνοκαμπόστολων, πως ομάζουν το λόγο.
1: Να είστε καλά.
0: Τους αγαπούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να πάτε στον αέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και να ξέρετε ότι όπως σας ευχαριστούμε θα σας πάρω με τηλέφωνο.
1: Βεβαίως, ασφαλώς. Εδώ είμαστε. Να είστε καλά. Είμαστε διάθεση σας πάντα.
0: Είμαι χάρηκαν.
1: Και εγώ χάρηκα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο πατέρας Νικόλαος Τζιμπιμπάκης, ιερέας και δάσκαλος, Και μιλήσαμε για τον Κοσμά τον Ετωλό και την εκκλησία του, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, δάσκαλο του έθνους, και για την εκκλησία του που βρίσκεται στο Σαμπά Παιδιάδας, του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, και που πανηγυρίζει την ερχόμενη Κυριακή, 23 Αυγούστου, 7 το βράδυ, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, διαβάζω εδώ στη σχετική ανακοίνωση, ακολουθία του όρθρου, νυχτερινή θεία λειτουργία και ευλόγηση των άρτων, και μετά υπάρχει και σχετική εκδήλωση, από ό,τι ακούσατε που μας είπε ο πατέρας Νικόλαος, ένα από τα προτινόμενα από μας πανηγύρια που μπορείτε να πάτε. Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, εστιάσαμε στον επικείμενο καύσωνα που προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες, μιλήσαμε για αυτόν με τον φιλομετεωρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα του Σιλιγάρδου σχετικά με την ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες, υπήρχε πάντα δηλαδή, απλώς τώρα έχει ενταθεί περισσότερο, και το ρόλο της Ελλάδας σε αυτήν την ένταση. Επίσης μιλήσαμε με την κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, την γνωστή Ηρακλειώτησα γιατρό και πρόεδρο του Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος ο Αιματοκρίτης, και είδαμε την εικόνα της αιμοληψίας και της αιμοδοσίας και εάν είναι επαρκής η ποσότητα του αίματος που έχουμε για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν κάθε καλοκαίρι. Και μιλήσαμε και με τον πατέρα Νικόλαο Τζιμπιμπάκη, τον εφημέριο του Σαμπά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, για τον Κοσμά τον Ετωλό και την εκκλησία του, η οποία πανηγυρίζει την ερχόμενη Κυριακή. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε πάντα καλά, να περάσετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Να Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Χινάκη στο μικρόφωνο, ο Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και παρέα πάμε να περάσουμε ένα διωράκι το οποίο θα έχει όπως κάθε μέρα άλλωστε πολλές ειδήσεις, πολλά νέα και μπόλικη επικαιρότητα. Θα δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στο νησί, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θα αναφερθούμε σε διάφορα κοινωνικά θέματα που σίγουρα απασχολούν όλους μας, έτσι. Και θα μοιραστούμε εκείνη την πληροφορία που ενδεχομένως σε κάποιον από εσάς που μας ακούει να φανεί χρήσιμη. Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 44 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 12 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και ο Ιουδίθ. Εντάξει, δύσκολα ονοματάκια και τα δύο, δεν το συζητώ. Όμως εγώ, όπως και να έχει, θα στείλω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, αλλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Αποστόλου Θαδαίου λοιπόν σήμερα, ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 19 Ιουνίου και στις 21 Αυγούστου. Να σας πω πως στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται και ως Ιούδας ο Ιακώβου. Ήταν πιθανότατα αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου του επιλεγόμενου μικρού ή Αλφαίου. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου μνημονεύεται ως Λεβαίος, θαραλέος δηλαδή, ο επικληθής και Θαδαίος, μεγάθυμος, ενώ στο Ευαγγέλιο του Μάρκου απλώς ως Θαδαίος. Με αφορμή τις ονομασίες αυτές του Ιούδα στα Ευαγγέλια, ο Ιερώνυμος τον χαρακτηρίζει τριώνυμο, τρία ονόματα δηλαδή. Ο Ιούδας υπήρξε μαθητής του Ιωάννου του Προδρόμου και έδρασε στη Μεσοποταμία. Μαρτύρησε στην Έδεσα, σημερινή Ούρφα Τουρκίας, ή στη Βηρητό περί το 80. Η αποδιδόμενη σε αυτόν συγγραφή της Καθολικής Επιστολής της Καινής Διαθήκης από παλαιότερους αλλά και νεότερους ερμηνευτές δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιη λόγω ελλείψεως στοιχείων. Μάλλον συγγραφέας της Καθολικής Επιστολής είναι ο Ιούδας ο Αδελφόθεος. Η 21η Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Καθιερώθηκε το 2017 με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να τιμώνται κάθε χρόνο στις 21 Αυγούστου τα θύματα αλλά και οι επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών ανά τον κόσμο. Το ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού υπογραμμίζεται ότι το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρόλο που η τρομοκρατία είναι ένα διεθνές πρόβλημα που πλήττει τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, οι περισσότεροι θάνατοι από τρομοκρατικές ενέργειες συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό χωρών, όπως η Σομαλία, η Συρία, η Νιγηρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα από τα κύρια καθήκοντα των κρατών μελών είναι η υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας, η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων τους. Η παραβίαση των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας είναι ένας από τους παράγοντες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα. Η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας έχει επίσης ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και του κοινού σχετικά με τη σημασία της μακροχρόνιας σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και οικονομικής αποκατάστασης των θυμάτων της τρομοκρατίας προκειμένου να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

Σήμερα είναι Εθνική ημέρα σπουμόνι, λέει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το σπουμόνι είναι ένας τύπος ναπολιτάνικου παγωτού που σερβίρεται ως επιδόρπιο και το διέδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οι Ιταλοί μετανάστες. Αποτελείται από στρώσεις τριών ειδών παγωτών, σοκολάτα, φιστίκι και ράση, με γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων. Αφού μάθαμε τι είναι και το σπουμόνι, γιατί όσο ζει κανείς μαθαίνει, πάμε να προχωρήσουμε και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από το 1866, όπου σαν σήμερα σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει έως το 1869 χωρίς επιτυχία. 1911 και σαν σήμερα ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα. 1926 και σαν σήμερα εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Σπάγκαλος. 1970 και σαν σήμερα ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο ΟΣΕ, καταργουμένων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. 1991 και σαν σήμερα ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. 2004 και σαν σήμερα η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκης στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Σαν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί ο Kenny Rogers, Αμερικανός τραγουδιστής της country, ενώ σαν σήμερα το 1952 είχε γεννηθεί ο Joe Strummer, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του John Graham Mailor. Μιλώ βεβαίως για τον Άγγλο ρόκερ, ιδρυτή των The Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού punk. Και κλείνω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2012 έφυγε από την ζωή ο Μιχάλης Μενιδιάτης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.

Προχωράμε και στον καιρό. Ανεβαίνει και άλλο, λέει, η θερμοκρασία σήμερα. Έως 6 μποφόροι άνεμοι. Ελάτε να δούμε παρέα την αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΗ για σήμερα Παρασκευή. Περαιτέρω, λέει, άνοδο της θερμοκρασίας αύριο Σάββατο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ωραιότητα τα ταμπανάκια μας το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Γενικά έθριος θα είναι, λέει, σήμερα Παρασκευή ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36, στις Κυκλάδες τους 29 με 30, την Κρήτη τους 33 με 34 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός για την Αττική προβλέπεται γενικά έθριος, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη, δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην Κρήτη 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός θα είναι και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, έτσι κάποιες λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα υπάρξουν, λέει, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, στην Κρήτη τους 33 με 35 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ζέστη θα έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Όπως είπα, ευκαιρία για μπανάκια.

Και τώρα περνάμε στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις τους σε τίτλους αρχικά και στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε καθημερινά. Politica λοιπόν .gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε όλες εσείς να το επισκέπτεστε και να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις, για όλα τα νέα, για όλη την επικαιρότητα. Και σύν τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Πλήρωσε μαϊμού χρέος στην εφορία. Ηλικιωμένος παρέδωσε 5.000 ευρώ σε απατεώνες έξω από το σπίτι του. Μεσαρά, συνελήφθη 24χρονος για ξυλοδαρμό της 22χρονης συζύγου του μπροστά στο παιδί τους. Νέες καραβιές μεταναστών, 181 άτομα διασώθηκαν σε καλούς λιμένες και Γάβδο. Χανιά, ευνίδιος θάνατος 39χρονου μέσα στο σπίτι του. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Άγγελο που έχασε την ζωή του στο τροχαίο στο Ρέθυμνο. Τροχαίο στο Ηράκλειο, σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο 60χρονος. Αρτοποιός, 110 drones σε 24ωρη επιτήρηση για κίνδυνο φωτιάς, 308 συλλήψεις από τις αρχές του 2026. Κλειδώνει η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και μετά τις 31 Αυγούστου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο στον αέρα του Politica. Περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε για πολύ πολύ περισσότερα. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε στο politika.gr. Ακούσαμε λίγο πριν κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους μονάχα. Πάμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Ξεκινάμε μιλώντας για έναν ηλικιωμένο ο οποίος παρέδωσε 5.000 ευρώ σε απατεώνες έξω από το σπίτι του. Θύμα λοιπόν μιας καλωστημένης απάτης έπεσε εχθές ένας άνδρας 81 ετών σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, χάνοντας τις οικονομίες του σε μόλις λίγα λεπτά. Άγνωστος δράστης τον κάλεσε στο τηλέφωνο παριστάνοντας τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου με πρόσχημα μία δήθεν επίγουσα οφειλή ύψους 5.000 ευρώ προς την εφορία και απέτησε την άμεση καταβολή του ποσού. Ο 81χρονος απειθόμενος από τα λεγόμενα του επιτίδιου συγκέντρωσε τα χρήματα σε μία τσάντα. Στην συνέχεια ακολούθησε τις οδηγίες και παρέδωσε το ποσό χέρι με χέρι σε συνεργό του απατεώνα, ο οποίος εμφανίστηκε έξω από το σπίτι του ως ο απεσταλμένος του λογιστή. Αμέσως μόλις παρέλαβε τα 5.000 ευρώ, ο δράστης βεβαίως έγινε άφαντος. Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ παράλληλα απευθύνουν εκ νέου έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στα άτομα τρίτης ηλικίας να είναι προσεκτικά και να μην εμπιστεύονται αγνώστους που ζητούν χρήματα μέσω τηλεφώνου και βεβαίως να επικοινωνούν αμέσως με την αστυνομία ή τα οικεία τους πρόσωπα σε ανάλογες περιπτώσεις. Αλλάζουμε θέμα. Στην σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Μεσαρά έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η 22χρονη σύζυγός του και μητέρα του παιδιού τους προσέφυγε στις αρχές καταγγέλλοντας ότι ο 24χρονος της επιτέθηκε ασκώντας σωματική βία καταφέροντάς τις κλωτσιές και χαστούκια. Το περιστατικό σημειώθηκε στην κατοικία της οικογένειας σε χωριό της Μεσαράς όπου διαμένει το ζευγάρι μαζί με το ανήλικο παιδί τους. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν άμεσα τον 24χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης και εντοπισμού παράτυπων μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της χθεσινής ημέρας από το Λιμενικό Σώμα και την Frontex νότια της Κρήτης, με τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων να φτάνει τους 181. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και διέσωσε 50 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο σε απόσταση 37 ναυτικών μιλίων νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Την ίδια ώρα στην περιοχή της Γάβδου εντοπίστηκαν συνολικά 131 άτομα σε δύο διαφορετικές φάσεις από σκάφη της Frontex. Αρχικά περισυνελέγησαν 43 άτομα από μία λέμβο, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμα μία ομάδα 88 ατόμων. Όλοι οι διασωθέντες από την Γάβδο αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φιλοξενίας.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και βεβαίως ολόκληρη η τοπική κοινωνία που χαιρετούν σήμερα τον 29χρονο Άγγελο Περιστέρη. Ο άτυχος νέος, αν θυμάστε, έχασε την ζωή του το βράδυ της Τετάρτης σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στον Αδελιανό Κάμπο Ρεθύμνου, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ταξί. Η εξόδιος ακολουθεί έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνα στην Παλίνη Αττικής, όπου πλήθος κόσμου σπέβδει για να συμπαρασταθεί στους συντετριμμένους γονείς αλλά και τους οικείους του. Ο 29χρονος, αν και γεννημένος στην Αθήνα, ζούσε στο Ρέθυμνο από τα 14 του χρόνια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Ως πρωτοχορευτής και δάσκαλος στον Λαογραφικό Σύλλογο Χωροκρίτες, είχε ξεχωρίσει για το ήθος και την αγάπη του για την κριτική παράδοση. Μέσα στην βαθιά του θλίψη, οι γονείς του ζήτησαν αντί στεφάνων να ενισχυθεί το Ίδρυμα Ανιάτων, η Άγιοι Ανάργυροι, στην Παλίνη, μετατρέποντας την μνήμη του παιδιού του σε μια πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης. Η απώλεια του 29χρονου Άγγελου αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην Αττική όσο και στην Κρήτη, με μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης να κατακλείζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

όμως είχαμε τροχαίο ατύχημα χθες το βράδυ στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην οδό Ατλαντίδος, στην περιοχή του Μασταμπά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μία μηχανή συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 60χρονος οδηγός του δικύκλου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα τροχαία που καταγράφονται στους δρόμους του Ηρακλείου, αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την ανάγκη για αυξημένη προσοχή από όλους τους οδηγούς.

0: Αυτά λοιπόν και ακόμα περισσότερα μπορείτε να ακούσετε, να επισκεφτείτε το politika.gr και θα κλείσω αυτό εδώ το ημίωρο με το σχόλιο του συνάδελφου του Κώστα του Σιλιγάρδου για την ένταση Ισραήλ, Τουρκίας και Ελλάδος. Να σας πω πως ο Κώστας ο Σιλιγάρδος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8, έκανε ένα σχόλιο σχετικά με την όλη κατάσταση. Μάλιστα είπε πως προβλέπεται το φθινόπωρο να είναι πολύ θερμό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, με φόντο τα ενεργειακά και τα σχέδια της γαλάζιας πατρίδας. Ας ακούσουμε λοιπόν τα όσα είπε, ας περάσουμε στην συνέχεια σε μία ακόμη διακοπή και ας επιστρέψουμε και πάλι πίσω για να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη ροή της εκπομπής μας.
1: Καλησπέρα. Έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Θα θυμίσω ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε των τελευταίων ωρών, δηλαδή όπως περιέγραψα, το Ισραήλ αποφάσισε να βομβαρδίσει μια αεροπορική βάση η οποία βρίσκεται εντός της Συρίας, πάνω στην οποία όμως ο Ερντογάν, πρέπει να πούμε ότι έχει επενδύσει πάρα πολλά, σε μια θα έλεγα ύποπτη σχέση και άγραφη, να το πω έτσι πολύ απλά, συμφωνία με την Μόσχα και τον Πούτιν. Γιατί το λέω αυτό? Υπήρξε το ζήτημα το προηγούμενο χρονικό διάστημα της πώλησης των πυραυλικών συστημάτων που έχουν αποκτήσει οι Τούρκοι από τους Ρώσους, προκειμένου ουσιαστικά να βγάλουν τα βαρύδια από τα πόδια τους και να ξαναξεκινήσει μια συζήτηση ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, που είναι πολυπόθητο πρόγραμμα για την άμυνα της γειτονικής χώρας. Τους πυράβλους αυτούς ουσιαστικά δεν τους ήθελε κανένας, γιατί γνωρίζει ότι θα μπλέξει με τον Ερντογάν. Δηλαδή είναι ένα πακέτο που όλοι θέλουν να το ξεφορτωθούν, είναι όπως ο Μουτζούρης.
2: Το δίνει ένα στον άλλο.
1: Που το δίνει στον άλλο. Μια καυτή πατάτα. Αλλά κανένας δεν θέλει να το πάρει. Η συγκεκριμένη βάση στη Συρία, θα σου θυμίσω ότι μετά την πτώση του Άσαντ έχουν αλλάξει οι ισορροπίες εκεί. Είναι μια βάση την οποία θέλει για πολλούς και διάφορους λόγους ο Ερντογάν να έχει υπό την επιρροή του και τον έλεγχό του. Αλλά στο βάθος, στην πλάτη του δηλαδή, υπάρχει η Ρωσία, που βλέπει από εκεί μια πολύ καλή θέση στην ευρύτερη περιοχή. Είτε αυτό λέγεται η νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, που περιλαμβάνει μέσα και τις χώρες που γυπνιάζουν με τη Συρία εκεί, Λίβανος, Ισραήλ, η Ιορδανία, τον δίνουν δηλαδή πολύ χαμηλά πλέον, έτσι, ακόμα και η Αίγυπτος, είναι πολύ κοντά. Mm-hmm. Και βεβαίως προς τη Μέση Ανατολή, επίσης, παράθυρο, πολύ καλό παράθυρο. Mm-hmm. Και την ίδια ώρα, αυτό αποτελεί κάζους μπέλι για το Ισραήλ, που νιώθει μια απειλή στα βόρεια σύνορά του. Η Τουρκία με το Ισραήλ, να θυμίσουμε από τον χάρτη της γεωγραφίας του, δεν συνορεύουν.
2: Ναι.
1: Επί της ουσίας όμως είναι πολύ κοντά, και αυτή η επιλογή της Άγκυρας να επενδύσει ουσιαστικά φορτώνοντας τους S-400 στην Συρία σε συνεννόηση με τη Μόσχα στα βόρεια του Ισραήλ, τους φέρνει ακόμα πιο κοντά, αυτό που λέμε, σε απόσταση αναπνοής. Το Ισραήλ, το οποίο δεν παίζει και δεν καταλαβαίνει από λόγια, βομβάρδισε αυτή τη βάση τις τελευταίες μέρες, θέλοντας να δείξει ότι ούτε να το σκέφτεστε, αλλά και την όποια υποδομή υπήρχε εκεί, εγώ την κατέστρεψα. Με απλούς βομβαρδισμούς. Mm-hmm. Αυτό πυροδότησε μια ένταση. Πριν από λίγες ώρες, δηλαδή πριν από περίπου 2 ώρες, εμείς το μάθαμε πριν από 1 ώρα, mm-hmm, πριν από 45 λεπτά, βγήκε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος σε συνεννόηση, φαντάζομαι, με τον Πρωθυπουργό του, δεν βγήκε μόνος του, mm-hmm, απευθύνθηκε στον Ερντογάν και του είπε ότι θα σε συμβούλευα να μην παίζεις με τις αντοχές, την υπονομονή και τα όρια μας. Διότι αν συνεχίσεις σε αυτό το σκοπό, τότε θα δοκιμάσεις την αποφασιστικότητα του Ισραήλ και την γραμμή πυρός, την ισχύ, τη στρατιωτική ισχύ της χώρας μας. Mm. Καταλαβαίνεις ότι όσο κι αν λέμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη, και είναι, ακόμα και σήμερα με τα πολλά ζητήματα που έχει, έχει μείνει πίσω στα εξοπλιστικά της, δεν έχει αναβαθμίσει τα αεροπλάνα της, λένε ότι πολλά αεροπλάνα δεν πετάνε γιατί δεν έχουν ανταλλακτικά και ούτω καθεξής, δεν πάβει να είναι μια μεγάλη δύναμη στον παγκόσμιο χάρτη και λόγω του αριθμού των στρατιωτών που διαθέτει και λόγω της πολεμικής μηχανής που η ίδια έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια και που παράγει και η ίδια. Σε καμία όμως περίπτωση αυτή η μεγάλη στρατιωτική δύναμη που λέγεται Τουρκία δεν μπορεί να συγκριθεί με την απόλυτη στρατιωτική δύναμη που λέγεται Ισραήλ. Επίσης θέλω να πω και να το καταγράψουμε εδώ ότι εγώ αρκετές εβδομάδες τώρα έχω γράψει και έχω πει ότι όταν θα τελειώσει και θα σβήσει η φλόγα του πολέμου στο Ιράν, κρίνω ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να ανάψει μια άλλη φλόγα πολεμική ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Κρατήστε μόνο κάτι με το οποίο ουσιαστικά βάλαμε στην κουβέντα μας πριν από λίγο με τον τέραρχο Αθανάσιο Παπανικολάου, ότι ο Σεπτέμβρης ήταν ένας πολύ θερμός μήνας, διότι η Τουρκία φέρνει ξανά σε εφαρμογή το σχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, την ώρα που η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία και το Ισραήλ προχωρούν σε αμοιβαία συμφωνία, έχουν προχωρήσει την υλοποίηση, την ενεργειακή και αμυντική στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Δεν θα έχουμε ήσυχο Σεπτέμβριο, αυτό προμηνύεται και από τις τελευταίες ουσιαστικά καταγραφές που έχουμε από τις παραβιάσεις του ελληνικού FIR από τουρκικά μαχητικά που πέταξαν ξανά εναντίον της χώρας μας μετά από αρκετά χρόνια. Υπήρχε μια σιγή ηχθείως και υπήρχε και μια άτυπη ουσιαστικά ηρεμία ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό έχει σπάσει τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε ότι πολλές φορές μέσα στη μέρα τουρκικά μαχητικά παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, βεβαίως αναχαιτίζονται αμέσως από τις ελληνικές ενοπλές δυνάμεις, και εδώ θέλω να μου επιτρέψεις να πω κλείνοντας ότι θα πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι στην Ελλάδα για δύο λόγους, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ο πρώτος λόγος, γιατί θα πάμε σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων το φθινόπωρο, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται και προδιαγράφουν τα γεγονότα σήμερα. Να θυμίσω ότι θα αποκλιμακώνεται σιγά σιγά το τουριστικό ρεύμα και από την Τουρκία και από την Ελλάδα, άρα εξυπηρετεί τις δύο πλευρές να πάνε σε μια όξυνση. Το εξυπηρετεί, ενώ δεν θα βλάψει όσο θα έβλαπτε όπως αυτό την κρίση που ζήσαμε το καλοκαίρι του 20, που παραλίγο να πάμε σε επιστράτευση με τα νησιά γεμάτα. Επί αρχηγίας Κωνσταντίνου Φλόρου, το θυμίζω αυτό τότε ως ΓΕΘΑ, αρχηγός ΓΕΘΑ. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι Έλληνες που αυτή τη στιγμή μας ακούν, οι κριτικοί και οι οποίοι ενδεχομένως ανέβασαν παλμούς, καλά έκαναν και ανέβασαν παλμούς, το πράγμα δεν πάει καλά τις τελευταίες ώρες, ξαναλέω, όμως θα πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι για δύο λόγους. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται, Νίκο, στην καλύτερη αμυντική φάση από το 1974 και μετά. Εγώ θα πω στη σύγχρονη ιστορία της.
3: Ναι.
1: Γενικότερα. Είμαστε καλά εξοπλισμένοι, είμαστε καλά αναβαθμισμένοι, πετάνε όλα μας τα αεροπλάνα, ακόμα και τα Phantom. Το αεροσκάφος αυτό το οποίο έχει δώσει ισχυρά διαπιστευτήρια και το οποίο η πολεμική μηχανή της χώρας το έχει συντηρήσει για ειδικές αποστολές, ακόμα και αυτά είναι αξιόμαχα και έτοιμο πόλεμα. Θυμίζω ότι έχουμε αναβαθμίσει το μεγαλύτερο μέρος των F-16 σε ένα μαχητικό το οποίο η Τουρκία όχι απλά δεν το έχει, δεν μπορεί να το φανταστεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και αυτοί έχουν F-16, αλλά είναι άλλο το F-16 που πετάμε εμείς, τα αναβαθμισμένα Viper, από τα Block 52 που έχει η Τουρκία. Εμείς έχουμε και τα Plus επίσης, αυτά δηλαδή που δεν έχουν προλάβει να αναβαθμιστούν, θα αναβαθμιστούν όλα στην πορεία. Έχουμε σε πλήρη λειτουργικότητα τα Mirage 2000, στην καλύτερη τους φάση επίσης. Έχουν έρθει τα Rafal, τα έχουν μάθει οι Έλληνες πιλότοι. Πρόσεξε, είναι άλλο το ήρθε το Rafal και το έχω ένα μήνα και το πετάω ένα μήνα, και άλλο έχει έρθει το Rafal και το έχω μάθει, το έχω κάνει κτήμα μου. Έχουμε την Μπελαρά, τη μία ετοιμαζόμαστε να πάρουμε και τη δεύτερη. Γενικώς είμαστε σε μια άριστη κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις, που δεν ήμασταν ποτέ τόσο καλά. Και ο δεύτερος λόγος που δεν θα πρέπει να ανησυχούν οι Έλληνες είναι ότι έχουμε υπογράψει συμφωνίες με δύο χώρες που παίζουν σημαντικό ρόλο ως στρατιωτικές μηχανές στην ευρύτερη περιοχή. Η μία είναι η συμφωνία μας με τη Γαλλία, που μας εξοπλίζει και είναι υποχρεωμένη να μας παράσχει κάθε υποστήριξη στρατιωτική και πολεμική στο όμοι γέννητο. Να θυμίσω ότι η Γαλλία είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως στρατιωτικά και πολεμικά και επιχειρησιακά. Ίσως τις επόμενες εβδομάδες δούμε ξανά το γαλλικό αεροπλάνο φόρο, το Σαλντεγκόλ, να είναι στην περιοχή, για ευνόητους λόγους, γιατί θα ξεκινήσουμε και εμείς τις διαδικασίες για τα καλώδια και τα ενεργειακά. Και βέβαια είναι σε απόλυτη ισχύ η συμφωνία με το Ισραήλ. Έχουμε δηλαδή το πιο δυνατό μαντρόσκυλο της περιοχής, μεταξύ άλλων, να φυλάει και τη δική μας την αυλή. Έτσι. Αυτό με κάνει να κοιμάμαι περισσότερο ήσυχος από ότι αν αυτή τη συζήτηση την κάναμε το καλοκαίρι του 2015 ή το καλοκαίρι του 2016, όπου τότε τα πράγματα δεν ήταν καθόλου όπως είναι σήμερα, για ευνόητους λόγους το αναφέρω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ, Κώστα.
4: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: www.γευτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γευτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γευτικουλέ.gr.
7: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να μοιραστούμε και σε αυτό εδώ το ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Έτσι, οπότε ας κάνουμε σιγά σιγά την αρχή. Μιλώντας γιατί άλλο για τα καύσιμα, στο τραπέζι λέει η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ πάνω από τα 93 δολάρια το Brent. Η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και μετά το τέλος Αυγούστου βρίσκεται στο τραπέζι του κυβερνητικού σχεδιασμού, καθώς η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου απειλεί να μεταφέρει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στην Αγγλία. Με το Brent να κινείται πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι και το ντίζελ στην Ελλάδα να έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ, η διατήρηση του μέτρου θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή. Η ισχύουσα υπουργική απόφαση προβλέπει επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και λήγει στις 31 Αυγούστου. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, με βασικό στόχο να αποφευχθεί μια απότομη επιβάρυνση των οδηγών από την 1η Σεπτεμβρίου. Η συγκυρία στην ενεργειακή αγορά περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια για απόσυρση της στήριξης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ανέλθει στα 2,12 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 1,6 λεπτών μέσα σε μία ημέρα και 2,3 λεπτών σε σύγκριση με τις 17 Αυγούστου. Παράλληλα, η διεθνής αγορά παραμένει εξαιρετικά νευρική εξαιτίας βεβαίως της έντασης στην Μέση Ανατολή και της αβεβαιότητας γύρω από τις ροές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Η παραμονή του Brent σε υψηλά επίπεδα αυξάνει τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων στην ελληνική αγορά, οι οποίες συνήθως εμφανίζονται στην Αγγλία με χρονική καθυστέρηση. Στο τέλος Αυγούστου εκπνέει και η συμφωνία της κυβέρνησης με την Hellenic Energy και Motor Oil, η οποία προβλέπει πρόσθετη έκπτωση 5 λεπτών στο ντίζελ, περίπου 6,2 λεπτά στην Αγγλία με τον ΦΠΑ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Σε συνδυασμό με την ακρατική επιδότηση, η ελάφρυνση για το ντίζελ ξεπερνά σήμερα τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παραμένει ωστόσο ανοιχτό εάν τα δηληστήρια θα συνεχίσουν την δική του συνεισφορά μετά τις 31 Αυγούστου, ζήτημα που αναμένεται να συζητηθεί με την κυβέρνηση πριν από τη λήξη της συμφωνίας. Η ανάγκη διατήρησης ενός αναχώματος στις τιμές γίνεται εντονότερη, καθώς το ενεργειακό κόστος μπορεί να περάσει γρηγορότερα από την Αγγλία στην υπόλοιπη οικονομία. Το ακριβότερο ντίζελ αυξάνει το κόστος μεταφορών και logistics, επιβαρύνοντας φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα, αγροτική παραγωγή και επιχειρήσεις διανομής. Εφόσον η άνοδος διατηρηθεί, μέρος της επιβάρυνσης μπορεί τελικά να μεταφερθεί στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης είχε επισημάνει τον Ιούλιο ότι ανάλογα με τις εξελίξεις έχουν κρατηθεί πρόσθετοι πόροι στην άκρη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο είχε υπολογιστεί τότε περίπου στα 220-230 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μεταξύ των σεναρίων που είχαν βρεθεί στο τραπέζι ήταν η επιστροφή της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης. Προς το παρόν δεν υπάρχει απόφαση για ενεργοποίηση νέου μέτρου, εάν όμως οι διεθνείς τιμές παραμείνουν ψηλά και το ντίζελ περάσει σε νέα επίπεδα, η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να επανέλθει στο τραπέζι.

Στην ενεργειακή εξίσωση μπαίνει βεβαίως και το φυσικό αέριο. Οι τιμές του ευρωπαϊκού TTF έχουν αποκλιμακωθεί από τα πρόσφατα υψηλότερα επίπεδα. Όμως η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στις ροές LNG. Και το φυσικό αέριο αποτελεί το σημείο σύνδεσης με το επόμενο μέτωπο που ενδιαφέρει άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν αυξάνεται σημαντικά το κόστος του αερίου, αυξάνεται και το κόστος λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που το χρησιμοποιούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε άνοδος του TTF περνά αυτομάτως και στο λογαριασμό ρεύματος, καθώς οι τιμές επηρεάζονται επίσης από την αζήτηση, την παραγωγή των ΑΠΕ, τις εισαγωγές και βεβαίως τις διασυνδέσεις. Μια νέα παρατεταμένη άνοδος όμως θα δημιουργούσε πρόσθετη πίεση στην χονδρεμπορική αγορά.

Αλλάζουμε θέμα. Τέλος της διεκδικήσεις για 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο μέσο ΣΤΕ. Η υπόθεση της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους θεωρείται πλέον τελεσίδικα κλειστή σε δικαστικό επίπεδο μετά την νέα απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο. Όπως ανέφερε μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε για ακόμη μια φορά τα αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο για την αναδρομική καταβολή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για τη 10η κατά σειρά απόφαση που απορρίπτει παρόμοιες διεκδικήσεις. Ο κύριος Καρούζος τόνισε ότι η απόφαση δημιουργεί πλέον δεδικασμένο για τις σχετικές δικαστικές διεκδικήσεις. Η οποιαδήποτε σκέψη για επαναφορά των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους θα γίνει μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία, όχι με δικαστικό αγώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος μάλιστα στο σκεπτικό της απόφασης, ο εργατολόγος διευκρίνησε ότι η προσφυγή στηρίχθηκε μεταξύ άλλων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς, το οποίο έχει ενσωματωθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομοθεσία και συνδέεται με τον νέο μηχανισμό προσδιορισμού του κατώτατου μισθού. Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι αντίστοιχο κριτήριο θα έπρεπε να εφαρμοστεί και στο δικό του μισθό, επικαλούμενος μεταξύ άλλων στοιχεία για το επίπεδο της φτώχειας αλλά και το κόστος διαβίωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Καρούζο, το ΣΤΕ έκρινε ότι οι μισθολογικές ενισχύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στους δημοσίους υπαλλήλους είναι επαρκείς υπό το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Παράλληλα, απέρριψε την σύγκριση των μισθολογικών αυξήσεων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς πρόκειται για διαφορετικά μισθολογικά καθεστώτα, επικαλούμενο και σχετική νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ο εργατολόγος αναγνώρισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για την ενίσχυση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ άλλων και με την σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο, με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι αποδοχές παραμένουν χαμηλές σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά λιγότερο ελκυστική τη σταδιοδρομία στο δημόσιο. Βλέπετε πόσο υποστελεχωμένο είναι το δημόσιο, σημείωσε, τονίζοντας ότι η δημόσια διοίκηση δεν αποτελεί πάντα την πρώτη επιλογή για έναν εργαζόμενο που επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

προορισμός για όλους 2026-2027. Τελευταία ημέρα σήμερα για τις αιτήσεις, οπότε να υπενθυμίσω ξανά ότι εκπνέει η προθεσμία, έτσι, μέχρι τις 12 παρένα λεπτό. Ναι, 12 παρένα λεπτό τα μεσάνυχτα οι αιτήσεις για το βάουτσερ διακοπών. Οπότε, ναι, όσοι δεν έχετε μπει ακόμη στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κάντε το. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με την χρήση κωδικών TaxisNet, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ εσείς επιθυμείτε, σε οποιοδήποτε δηλαδή κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Η υποβολή λοιπόν των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TaxisNet, πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με την χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ. Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 στοχεύει στην ατόνωση του εσωτερικού τουρισμού με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την διάχυση της επισκεψιμότητας στο χώρο και στο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και τους πλάγιους μήνες. Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει ενισχυμένο κοινωνικό χαρακτήρα και προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 21.000 ευρώ από 19.000 ευρώ, ενώ για τους έγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Σημαντικές είναι και οι προβλέψεις για τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά, καθώς τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά, χωρίς ανώτατο όριο. Επιπλέον, οι κληροθέντες δικαιούχοι με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε τέκνο. Για πρώτη φορά, εξάλλου, στο πρόγραμμα εντάσσονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα με αναπηρία. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2027 και τη δεύτερη στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Για την δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα προκύψουν από την λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης στην κοινωνία της πληροφορίας. Σημειώνεται ότι τώρα πια μπορούν να υποβάλουν αίτηση πολίτες ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του αφημί τους. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος, καθώς και μέσω του γραφείου υποστήριξης του προγράμματος κατά τις ώρες 9 το πρωί με 5 το απόγευμα στο τηλέφωνο 210-215-0231. 210-215-0231. Να επισημάνουμε ότι η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026-2027 προσφέρει ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής, ξενοδοχεία, καταλήματα και άλλα, και σε κάθε προορισμό της χώρας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά, σύμφωνα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας, υψηλή-χαμηλή, και συγκεκριμένα για κληροθέντες δικαιούχους της πρώτης φάσης, για την υψηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύως ψηφιακών καρτών έως και 30/9/2026 και από 1/5/2027 έως και 30/6/2027. Ενώ για τη χαμηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την 1/10/2026 έως και τις 30/4/2027.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, αγωνιστές τιμές.

ολοκληρώσαμε κάπου εδώ εσείς και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε πάμε σε μια τελευταία διακοπή. Παίρνουμε και εμείς μια ανασούλα το σιδάκι. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι κοντά σας.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εδώ στον Πολίτικα, στον αγαπημένο σας σταθμό, στο σταθμό που επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Λοιπόν, επίδομα παιδιού, συμπληρωματική λέει πληρωμή 150 ευρώ για οικογένειες που δεν έλαβαν ακόμη την ενίσχυση. Οπότε ελάτε έτσι να πούμε 2-3 πραγματάκια σε σχέση με το επίδομα που σίγουρα ενδιαφέρει όλες τις οικογένειες. Στα τέλη Αυγούστου λοιπόν αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, με δικαιούχους οικογένειες που απέκτησαν τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τα στοιχεία τους είναι σωστά καταχωρημένα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για νέο κύκλο πληρωμών ή αιτήσεων, αλλά για συμπληρωματική, επαναλαμβάνω, συμπληρωματική καταβολή προς τους δικαιούχους που δεν είχαν να περιληφθεί στην αρχική πληρωμή. Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025? Οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 δεν έλαβαν σε αρκετές περιπτώσεις την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς το παιδί δεν μπορούσε να εμφανίζεται στην φορολογική δήλωση του 2024. Για να καταβληθούν τα 150 ευρώ έως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην ορθή αναγραφή του ΆΜΚΑ του παιδιού, καθώς και στην καταχώρηση έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ. Για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση αφημί έως τις 10 Αυγούστου. Για την διαδικασία απαιτούνται μεταξύ άλλων η ληξιαρχική πράξη γέννησης και η υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα ότι συνενεί στην έκδοση αφημί. Μετά την έκδοσή του θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αντιστοίχηση με το ΆΜΚΑ του παιδιού, ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το επίδομα. Οι οικογένειες που έλαβαν κανονικά την ενίσχυση έως τις 30 Ιουνίου δεν θα εισπράξουν ξανά 150 ευρώ για τα ίδια παιδιά τον Αύγουστο. Η νέα εκαθάριση αφορά μόνο περιπτώσεις που δεν είχαν περιληφθεί στην πρώτη πληρωμή ή οικογένειες για τις οποίες προκύπτει πρόσθετο ποσό λόγω νεογέννητου παιδιού. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Έτσι, το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 για δύο, 450 για τρία και 600 ευρώ για τέσσερα παιδιά. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, ολόκληρο το ποσό καταβάλλεται στο σύζυγο ή στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης που εμφανίζεται ως υπόχρεος. Στις χωριστές δηλώσεις, η ενίσχυση για τα κοινά παιδιά επιμερίζεται κατά το ίμιση στους δύο γονείς. Παρότι δεν απαιτείται νέα αίτηση, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν ότι έχουν γνωστοποιήσει στην ΑΔΕ σωστό και ενεργό IBAN. Λανθασμένος, ανενεργός ή μη δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να εμποδίσει την πίστοση των χρημάτων ακόμη και όταν πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους δημόσιους φορείς. Παράλληλα, δεν προσμετράται στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΔΕ, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά παιδί και καταβάλλεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στις φορολογικές δηλώσεις και στην ΑΔΕ. Η πρώτη κύρια καταβολή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου του 2026 και αφορά 947.609 δικαιούχους, 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα και συνολικό ποσό
ποσό 219 εκατομμύρια 737.550 ευρώ. Δικαιούχοι είναι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δηλώσει τα παιδιά στη φορολογική δήλωση και βεβαίως πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο είναι 40.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ξεκινά από 39.000 ευρώ. Η πρώτη πληρωμή έγινε με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Αυγούστου 2026 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2026 έως και 31 Ιουλίου 2026 απαιτείται να έχει ζητηθεί απόδοση αφημή έως τις 10 Αυγούστου του 2026.

Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες ειδικές περιπτώσεις γονέων. Να δούμε τι ισχύει όταν ο ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον βεβαίως πληρεί τα λοιπά κριτήρια. Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει βεβαίως την ενίσχυση. Στις περιπτώσεις όπου η ενίσχυση επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει το ποσό που του αντιστοιχεί, δηλαδή το 50% της ενίσχυσης ανατέκνω.

προχωράμε τώρα σε εντελώς διαφορετικό θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για το τεκμαρτό εισόδημα, να δούμε πότε λύγει η προθεσμία αμφισβήτησης. Μιας που στο μικροσκόπιο λέει μπαίνουν από κρυπτονομίσματα μέχρι ταξίδια αλλά και δίδακτρα. Ψάχνει τα πάντα η εφορία. Μικρότερο φόρο μπορούν να διεκδικήσουν οι επαγγελματίες που θεωρούν ότι αδικούνται από το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά η επιλογή έχει και δεύτερη όψη. Καθώς η προθεσμία για την αμφισβήτηση μετρά αντίστροφα, όσοι υποβάλλουν αίτημα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πλήρη έλεγχο από την ΑΔΕ, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θηρίδες μέχρι τα μετρητά, τα κρυπτονομίσματα και τις δαπάνες διαβίωσης. Για την μεγάλη πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, το χρονικό περιθώριο για την ασυμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου εκπνέει στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, η αντίστοιχη προθεσμία φτάνει ως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Οι δύο ημερομηνίες προκύπτουν από το φετινό χρονοδιάγραμμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και τον κανόνα των 60 ημερών. Η ειδική απόφαση προβλέπει ότι όποιος επιλέγει να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα μέσω φορολογικού ελέγχου πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο το αργότερο μέσα σε 60 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες που θεωρούν ότι το ελάχιστο εισόδημα που τους προσδιορίσε η εφορία είναι υψηλότερο από αυτό που πραγματικά απέκτησαν. Ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να το αμφισβητήσουν και να ζητήσουν έλεγχο προκειμένου να αποδείξουν ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα ήταν χαμηλότερα από το τεκμαρτό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν επιλεγεί, συγγνώμη, οι κωδικοί 443-444 του ε1 στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Η διαδικασία συνεχίζεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στο My Business Support της ΑΔΕ, όπου συμπληρώνεται το προβλεπόμενο ερωτηματολόγιο. Η υποβολή του αιτήματος πάντως δεν παγώνει από μόνη της το φόρο. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού εκδίδεται αρχικά με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και στην συνέχεια ακολουθεί διαδικασία του ελέγχου. Εδώ βρίσκεται και το κρίσιμο σημείο για όσους επιλέξουν την αμφισβήτηση. Δεν πρόκειται για μια απλή ένσταση απέναντι στο εκαθαριστικό. Με την επιλογή αυτή, ο επαγγελματίας ζητά ουσιαστικά από την ΑΔΕ να ελέγξει την πραγματική οικονομική του κατάσταση, ώστε να αποδειχθεί ότι το εισόδημά του ήταν μικρότερο από εκείνο που προέκυψε με βάση το τεκμαρτό σύστημα. Από την στιγμή που ενεργοποιείται η διαδικασία, η εφορία δεν μένει στα βιβλία, στα τιμολόγια και στα παραστατικά της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο έλεγχος απλώνεται στην οικονομική καθημερινότητα του φορολογουμένου και όπου προβλέπεται της οικογένειάς του. Το ερώτημα που καλείται ουσιαστικά να απαντήσει ο έλεγχος είναι απλό. Εάν τα πραγματικά εισοδήματα ήταν τόσο χαμηλά όσο δηλώθηκαν, από ποιες πηγές καλύφθηκαν η περιουσία και οι δαπάνες της χρονιάς.

ειδικό ερωτηματολόγιο λειτουργεί σαν οικονομική ακτινογραφία. Ζητά στοιχεία για τον ίδιο τον φορολογούμενο και ανάλογα με την περίπτωση για το σύζυγο ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και τα προστατευόμενα μέλη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι προσωπικοί και επαγγελματικοί τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μετοχές, μερίδια, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες επενδύσεις, τραπεζικές θηρίδες με στοιχεία για την τράπεζα, τη χώρα και τον δικαιούχο, έργα τέχνη, συλλογές, τη μαλφή και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη και ένα αέρια μέσα, τα διαθέσιμα μετρητά στην αρχή και στο τέλος του φορολογικού έτους, τα κρυπτονομίσματα στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς, οι παροχές ηλεκτροδότησης και ίδρευσης κύριας δευτερεύουσας και εξοχικής κατοικίας, οι λογαριασμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και το συνολικό ετήσιο κόστος, τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων και δικύκλων, τα ασφάλιστρα ζωής, τα ασφάλιστρα ακινήτων για σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα και άλλους κινδύνους, τα δίδακτρα σε σχολεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και οι δαπάνες για ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας. Ο έλεγχος δεν περιορίζεται κατά ανάγκη στον ίδιο τον επαγγελματία. Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται όπου προβλέπεται στοιχεία που αφορούν τον ή τη σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη, ώστε η ΑΔΕ να αποκτήσει συνολική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού. Ένας φορολογούμενος που υποστηρίζει, για παράδειγμα, ότι απέκτησε εισόδημα σημαντικά χαμηλότερο από το τεκμαρτό, θα πρέπει να μπορεί να δικαιολογήσει πώς καλύφθηκαν οι δαπάνες διαβίωσης, ενδεχόμενες αγορές περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεις, δίδακτρα, ταξίδια ή άλλες σημαντικές δαπάνες. Στην εξίσωση μπορούν να μπουν και οι τραπεζικές κινήσεις προκειμένου να εντοπιστούν ποσά ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης που δεν συμβαδίζουν με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί. Η αμφισβήτηση μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο φόρο εφόσον ο έλεγχος επιβεβαιώσει ότι το πραγματικό εισόδημα ήταν όντως μικρότερο από το τεκμαρτό. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορολογικός λογαριασμός επαναπροσδιορίζεται με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου. Υπάρχει όμως και η αντίθετη πλευρά. Εάν από τις διασταυρώσεις προκύψουν αδήλωτα εισοδήματα, ποσά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν οι άλλες φορολογικές παραβάσεις, αντί για μικρότερο καθαριστικό, μπορεί να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και βεβαίως οι προβλεπόμενες επιβαρύνσεις. Οπότε, ιδιαίτερη προσοχή.

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα. Να έχετε ένα ξεκούραστο, αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο, να γεμίσετε μπαταρίες, έτσι, να περάσετε χρόνο με τους αγαπημένους σας και ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτο Θεός εμείς εδώ την Δευτέρα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα. Να μου είσαστε όλοι καλά, μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά!

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Βαρέθηκα τιμή.

Πολίτικα 898 στο FM.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στάλα, στάλα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: ψυχές να σωθεί γενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Ευχαριστούμε πουλάκια, ευχαριστούμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οντουνιάς. Άιντε θύμα.